0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, να αποδυναμηθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμυνας. Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ασθενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περιχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αρκετές κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέο στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία της

0: Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου γνωστού ως νόμος Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση τρευλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις της κύριας συντάξης χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύσεις του παρελθόντος. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούτ, γνωστή για τη σκληρή της στάση στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της. Χθες, ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά και με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωνοντάς τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε η Downing Street. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε με ανάρτησή του ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Πρωθυπουργό της Βρετανίας, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Παράλληλα, ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία τους επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, το εμπόριο, η στρατιωτική συμμαχία και αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Τουλάχιστον 27 νεκροί και 83 αγνοούμενοι είναι ο τελευταίος απολογισμός του ναυαγίου του ferry boat Μπαρίμα, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την κυβέρνηση της Λατινοαμερικάνικης χώρας. Περίπου 69 επιβαίνοντες έχουν διασωθεί, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Σε συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς ανέφερε πως δύο μέλη του πληρώματος του ferry boat είχαν κάνει χρήση κάναβης, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωρινα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, να είστε καλά, καλή δύναμη. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 21 Ιουλίου 2026 και όπως πάντα συντονισμένοι στον Sky και στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου με όλη την ισογραφία

εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, όλα τα ζητήματα, όλα τα θέματα τα οποία άπτονται και βεβαίως αφορούν την κοινωνία σε όλους τους τομείς, όπως καθημερινά κάνουμε και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία και εσείς εδώ στη διάρκεια της ημέρας μας καταθέτετε ως παράπονα, ως καταγγελίες, ως επισημάνσεις, όλα αυτά για τα οποία εδώ η συνεργασία μας είναι άψογη και φέρνει και πολλές φορές και πολύ πολλά θετικά αποτελέσματα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Στο πρωινό επαναλαμβάνουμε τις 3ης, 21 Ιουλίου, 5 και 10 τα ρολόγια μας, συντονιζόμεθα και είμαστε εδώ για εσάς και εσείς για εμάς. Καλημέρες. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα οφείλουμε να σας παρουσιάζουμε κάθε πρωί που συναντιόμαστε εδώ λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε για την πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky και τις 6 με αυτά τα οποία αναμάνω έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί και παρουσιάζουν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη στις καθημερινές της εβδομάδας. Με τον Κώστα Σπανό αυτό το πρωινό να ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, τον Θανάση Καραγιάννη να φροντίζει την επιμέλεια της παραγωγής, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι να επιμελείται της μουσικής και να συνδέει το χτες με το σήμερα και φυσικά τον κύριο Πέτρο Μωραήτη να απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα στο 210-48-00-170-174. Καλείτε, σας απαντά, καταγράφει και μας μεταφέρει τα δικά σας μηνύματα. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε γραπτός μέσω του κινητού σας ή του διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας και φυσικά θα αναφερθούμε και σε αυτά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα ακόμη πρωινό το οποίο θα δοκιμαστούμε με την θερμοκρασία και με την άπνοια και με την σκόνη η οποία δυστυχώς ευνοείται να μεταφερθεί από την Αφρική. Οπότε λοιπόν ένα ζήτημα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά θέλει να αντιμετωπίσουμε σήμερα και αύριο. Φαίνεται ότι από αύριο, από το απόγευμα και μετά και ιδίως την Πέμπτη, τα πράγματα θα ξασθενήσουν όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα πέσουν και φυσικά θα μπει αυτό το μελτεμάκι και λίγο τα πράγματα θα δραστηριοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Έχουμε λοιπόν την έντονη ζέστη, αυτήν την πολύ ζέστη και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις ευπαθείς, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Προσοχή λοιπόν πώς θα κινηθείτε και σήμερα, με πιο έντονα φαίνεται τα φαινόμενα και με κορύφωση αύριο. Οπότε λοιπόν προσοχή πώς θα κινηθείτε και τις συνθήκες αυτές καύσωνα. Εργασίες πολύ πρωινό σε όλες κάτι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε, έστω και στο κοντινό πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ για τα της ημέρας και μετά σπίτι, με όση περισσότερη δροσιά ο καθένας μπορεί. Τα λέμε, τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται ξανά να τα πούμε και φυσικά να καθένας δεν χρειάζεται να υπερβάλλει και να υπερβάλλει των δυνατοτήτων και των δυνάμεών του. Δεν χρειάζεται τίποτα να αποδείξουν σε κανένα και πάνω απ' όλα και στους εαυτούς μας. Από την άλλη, έχουν φροντίσει οι Δήμοι, έχουν φροντίσει οι αρμόδιοι φορείς να υπάρχουν ανοιχτοί χώροι με κλιματισμό, έτσι ώστε να υπάρχει και ανάσα δροσιάς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ σε μια διαδικασία η οποία παλιότερα την είχαμε και πιο συχνά. Ευτυχώς φέτος αυτό το καλοκαίρι είναι το πρώτο που αντιμετωπίζουμε σε τέτοιο έντονο βαθμό. Από την άλλη, στην διεθνή μεγάλη εικόνα, στα ζητήματα του πολέμου, έχουμε την ολοκλήρωση ακόμη μιας νύχτας, δέκατη νύχτα, η οποία οι αμερικανικές δυνάμεις φυροκοπούν τις και επιτίθενται κατά του Ιράν, στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμινας. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα? Έχουμε στην επικαιρότητα τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με πολλά από τον Πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας για τις εκλογές την άνοιξη του 27, επαναλαμβάνοντας βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς έρχεται στην ΔΕΘ και βεβαίως δίνοντας το δικό του στίγμα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με το ότι τι πρέπει και πώς θα πάμε μέχρι και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και ένα τεστ αξιοπιστίας για τις προτάσεις των κομμάτων χαρακτήρισε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός εχθές. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επίσης άφησε ανοιχτό να αποσυρθεί διάταξη για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού που συζητήθηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Όλα αυτά βεβαίως και με τον Πρωθυπουργό να ακούει τους βουλευτές του. Αυτή είναι ούτως ή άλλως και το θέμα της συνάντησης της κοινοβουλευτικής ομάδας, να υπάρχει αυτός ο διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε αρχηγού και της κοινοβουλευτικής του ομάδας, έτσι ώστε τα πράγματα να λύνονται εντός του πλαισίου και εντός του κόμματος. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα για όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκε. Έχουμε από την άλλη την διαδικασία με τα θέματα της οικονομίας και όλα όσα είπε χθες εδώ στον Άρη Πορτοσέλτη ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής Τραπεζίτης Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Έχουμε καπέλο 6 λεπτών στην τιμή του ρεύματος από Απρίλιο τους λογαριασμούς. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της Θέμα στο οικονομικό της σκέλος. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όπως πολύ καλά μπορεί να υποθέτετε να το γνωρίζετε, όλα αυτά ποιος τα πληρώνει? Αυτοί οι οποίοι ακόμα πληρώνουν και τα καταφέρνουν και μπορούν και πληρώνουν. Από την άλλη, έχουμε τέλος σε περικοπές της συντάξης χειρίας, είναι αυτό το οποίο κατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί. Έχουμε από σήμερα τα μέτρα τα οποία έρχονται για τα πατίνια, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και σε οδηγούς και βεβαίως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, αλλά και ιδίως σε όλους όσοι χρησιμοποιείτε το πατίνι και νομίζετε ότι μπορείτε να είστε από τον Κηφισό και την Εθνική Οδό μέχρι και την Αττική Οδό, που εκεί δεν μπορείς να μπεις διότι υπάρχουν και τα διόδια, ή εμπαστώσεις μέχρι και τον οποιοδήποτε, και οποιοδήποτε μεγάλη λεωφόρο. Μπορεί ο καθένας να νομίζει ότι μπορεί να πάρει το πατίνι του και να κυκλοφορεί σε αυτές. Όχι, απαγορεύεται και θα υπάρχουν και αυστηρά πρόστιμα. Τα είπε χθες εδώ στην τηλεόραση στον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα ο κύριος Κότσιρας. Θα ακούσουμε τι ακριβώς έγινε. Από την άλλη, να ξέρετε ότι επίσης το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές του. Το δημόσιο μπορεί να χρωστάει, είναι δημόσιο όμως. Από την άλλη, έχουμε νέο παράθυρο για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να κουβαλάνε παλιά χρέη. Η μέτρηση 72 δόσεις δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία. Δείτε τον με τους λογιστές σας, μπείτε σε μια διαδικασία, εάν και εφόσον σας τα οικονομικά σας επιτρέπουν, να ενταχθείτε σε αυτές τις 72 δόσεις. Είναι θετικό για κάποιον ο οποίος θέλει να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του και να είναι εντάξει απέναντι προς την εφορία. Αλλαγές κοιτάζεις και στη Βρετανία, νέο Υπουργικό Συμβούλιο, όλα θα τα συζητήσουμε, όλα θα τα ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σε συνθήκες καύσων έως και την Τετάρτη, αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί και από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στα δυτικά αλλά και τα νότια. Η χειρότερη μέρα για την Αττική εδώ και για περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Ευθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράριος θα φτάσει ακόμα και 42 βαθμούς, θα είναι η αυριανή ή η Τετάρτη. Από την Πέμπτη φαίνεται πως θα λήξει όλο αυτό το κύμα καύσωνα και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένεται αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Πολλά περισσότερα αναλυτικά στο πρωινό μαγκαζίνο στις 7 με τη Χριστίνα Σούζη. Εγκύκλιο τώρα με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Και σήμερα, ανοιχτές από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, θα είναι οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, 7 στον αριθμό, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε και η γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη το 1595. Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων λειτουργήσε και θα λειτουργήσει σήμερα τις 8.30 και τις 7.30 το απόγευμα την γραμμή καύσωνα, όπως την ονομάσε, των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Αθηναίων καλεί όλους εμάς και τις επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους, αυθέντηκα το πρωί στις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των εργαζόμενων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Οριοθετήθηκε γρήγορα η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχωρίου στο Νοτιοπύλιο και άμεσα είναι κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυνάμεις οι οποίες θα μείνουν εκεί και παραμένουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24ωρο στην χώρα με τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιές σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, πτώσεις δέντρων, σοβιά, ακούστε και αυτό, και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω της εκδήλωσης χειρών ανέμων, συνοδεία και βροχόπτωσης. Άλλος καιρός εκεί. Μέχρι στιγμής η πυροσβεστική έχει δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύσεις αντικειμένων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Με τις πληρωμές τώρα των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν και αυξήσεις σε περίπου 8.500 ταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης της χειρίας από το 70% στο 35%.

συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΚΠ, των εμπεριστικών επιθέσεων αλλά και της Μάρφιν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξυταστέω στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΚΠ, τον κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε χθες μέσα από τον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τη 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει διαφορετικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κέσμ, καθώς και σε περιοχές της Μπανταραμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν. Η Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την άμυνά του για την αντιμετώπιση Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον Αμερικανικών συστημάτων HIMARS που βρίσκονται στη στρατιωτική βάση Αριφτσάν στο Κουβέιτ. Σιρήνες πάντως ακούστηκαν και στο Μπαχρέιν, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το έδαφος της. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπουλη φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία νεότερη για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα Τρίτη η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας εχθές στον Sky. Οι 4 βασικές παρεμβάσεις αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 5 χιλιόμετρα την ώρα, και τέλος απαγορεύεται στις εταιρείες να απολύουν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις εδώ μέσα από τον Sky του κ. Κότσιρα, δημιουργείται Μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Δήλωνε άστεγη και με ένα Σεβίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας όπου εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπράξή τους. Οι απληρώτητοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά μια σημαντική επιβάρυνση για όλους εμάς τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν την τελική τιμή. Μάλιστα, σύμφωνα με την αρμόδια αριθμιστική αρχή, η επιβάρυνση αυτή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αν και οι πάροχοι αφισβητούν τους υπολογισμούς της αρχής, αναγνωρίζουν ότι όσο πιο δύσκολη είναι η ανάκτηση των χρεών, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος που πρέπει να απορροφήσει η υπόλοιπη αγορά.

0: Νέο παράθυρο για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να κουβαλούν παλαιά χρέη προς το δημόσιο ανοίγει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας έτσι τη νέα ρύθμιση εξόφλησης σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Με την απόφαση που εξειδικεύει την εφαρμογή του νόμου, η ΑΔΕ επιχειρεί να διευκολύνει την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, προσφέροντας μεγαλύτερη χρονική ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα θέτει και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης και διατήρησης της ρύθμισης. Ρευστότητα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στερεί το δημόσιο από την πραγματική οικονομία. Παρά τα μεγάλα πλεονάσματα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές του δημοσίου παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Στο πρώτο πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, τα συνολικά κρατικά φέσια αυξήθηκαν κατά 428 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας έτσι τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη 48χρονη μητέρα της, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης στην άμυνα. Δεκάδες χιλιάδες τρέματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν 9 μέτωπα φωτιάς τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 τρέματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Στην Νότια Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο εκδρεώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βάρο, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Στην Αλγερία, τέλος, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωγραφικές εκτάσεις και φοινικόδεντρα, ενώ οι ορικές ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στις επόμενες ημέρες ακόμα και τους 49 βαθμούς. Η πινακοθήκη Απόλλου του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος, να θυμίσουμε, στις 19 Οκτωβρίου του 25 μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της αύριο. Ωστόσο, η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Και τέλος, στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως πρωτοφυστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την εστία της ομάδας του. Τεστ αξιοπιστίας λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ. Για τις προτάσεις των κομμάτων χαρακτήρισε τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, και ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί η διάταξη συμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού που συζητήθηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Με προεκλογική χρειά και με χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το στίγμα της αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ΔΕΘ ως καθρέφτη της αλήθειας.
2: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
1: Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διπλά πυρά με κατεύθυνση την κυβέρνηση αλλά και τον δημοσκοπικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.
3: Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό, Μητσοτάκη-Τσίπρα, για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μια αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας.
1: Την πολιτική αντιπαράθεση εντείνει και η δίωξη για πλημέλημα 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ερμηνεία που δίνεται από το κάθε κόμμα.
2: Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι ιστορικές και διαχρονικές αριθμίες

0: ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους.
1: Ενώ επίκειται ένα πρόστιμο τεράστιο, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Ενώ έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας να ζητάνε χεράτα ένα δίκτυο μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων. Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κατά της κυβέρνησης στρέφονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Καλούμε τον ελληνικό επίσης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή.
4: Η κυβέρνηση αλλάζει πλέον το νόμιμα των λέξεων και καταστάσεων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Πέρα από την ποινική ευθύνη, η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
6: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
7: Τίτλοι ειδήσεων. Η Πινελόπη Γκάλη ήταν στο ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μετά τους τίτλους. Από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οργάνωση που είχε κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων. Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κατά της κυβέρνησης στρέφονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Καλούμε τον ελληνικό επίσης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή.
4: Η κυβέρνηση αλλάζει πλέον το νόμιμα των λέξεων και καταστάσεων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Πέρα από την ποινική ευθύνη, η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
6: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.

0: ποιοτικών εξαρτήσεων.
1: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
3: Τίτλοι ειδήσεων, η Πινελόπη Γκάλη ήταν στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, μετά τους τίτλους, από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ολοκληρώθηκε το μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΥΠΝΑ. Σύρινες ακούστηκαν επίσης στο Μπαχρέιν, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το έδαφος της. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά Τουρμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέω στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 21 Ιουλίου. Τάκη από το Λαγωνίση, καλημέρα μου. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Τάκης μας λέει και θυμίζει, άριστος γνώστης των δρόμων και ως επαγγελματίας οδηγός, στα πατένια επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο στους δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα και πουθενά αλλού. Καλημέρα, Τάκη μου. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή και εσύ που κίνησε πολλές ώρες στους δρόμους. Στον Τρίτα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Σήμερα λέει θα κάνει ζέστα. Θα κάνει ζέστα με 3 ζήτα και 3 σίγμα και πολλά. Καλημέρα, να σε καλά και εσύ, Σωτήρη Μεταμελίσια. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό. Να σε καλά. Καλημέρα στο Λάζαρο Γιαννούδη από την Επανομή. Ευτυχώς λοιπόν έχουμε τη θάλασσα. Η Αυστραλία μας στέλνει την καλημέρα της. Εδώ φίλη της πατρίδας, από τη Μελβούρνη ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και ο Δημήτρης θυμίζει και πολύ σωστά ένα μπολάκι με νερό σε κάποιο σκυρό μέρος για τα αδέσποτα, όσοι μπορούμε να αφήνουμε. Βεβαίως, η Ζαμπαλτοδίκη και ο Δημήτρη το κάνουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι πολύ και σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο με τα μπολάκια αυτά σε ένα σκυρό μέρος δίπλα από την πολυκατοικία στην είσοδό του, σε ένα άλλο μέρος. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο να είσαι καλά. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου από το New York. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη μας, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη επίσης, καλημέρα. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρα. Και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά μαρτύρων Ακακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδόρου. Δεν είναι κάποια σημαντική γιορτή. Η Ανατολή του Ηλίου θα συμβεί 6 και 19 πρώτα λεπτά στην ώρα του Πολυλογάτου Γιώργου Ψάλτη. Η Δύση του Ηλίου 20 και 44 στο απογευματινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky θα συμβεί η Δύση του Ηλίου. Και το.

Να δούμε τόσο σήμερα, το 356 π.Χ. ο νεαρός Ιερόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ενώ το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει, να θυμίσουμε, από την Μόσχα και φτάνει μέχρι και το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Ωραίο ταξίδι, Κώστα, να το κάνει κάποιος. 1925, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει τους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρλου Δαρβίνου. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται ήττος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 χρόνων. Το 1950 η Βουλή υπεραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. 1965 έχουμε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Το 1816 γεννιέται ο Paul Julius von Reuter, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας και ιδρυτής βεβαίως του μόνιμου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Το 1899 γεννιέται ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας και φυσικά βραβευμένος και μελόμενος λογοτεχνίας το 1954, ενώ το 1911 γεννιέται ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, ενώ το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργιος Κατσάνης, αθλητής του στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων. Και σαν σήμερα, και μας το έχει συνδυάσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με ένα πάρα πολύ ωραίο του μελοποιημένο ποίημα, το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, και ακούμε μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη από τον Γιάννη Πουλόπουλο.

και από τον Κώστα Καριωτάκη και με την φωνή Πείμα, το οποίο τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος, το 1987 σαν σήμερα. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα Μάνο Νιφλή, Νίκο Ποφάντη, καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένου. Κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses με τίτλο Appetite for Destruction, και μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο με πωλήσεις παγκοσμίως που ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα μου, να το ξέρεις και εσύ, το πιο εμπορικό για ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών.

από τους Guns N' Roses, εδώ πάμε στα εσωτερικά αγκάθια και ρόδα και οτιδήποτε άλλο. Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, τον κοινοβουλευτικό μας, τον συντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στον Sky, καθώς παρακολούθησε την χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόσο στις ομιλίες

0: του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως και μετά με τις ομιλίες και παραβάσεις των βουλευτών που συνομιλούσαν βεβαίως στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Συνταγματική λοιπόν αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Εστίασε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Γιώργου Παπακοσταντίνου και τι ακριβώς είπε αμέσως μετά. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς είπε για τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Μητσοτάκης για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στους βουλευτές του και τον εκλογικό χρόνο αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτάσει ως τον τερματισμό. Μία Κυριακή, την άνοιξη του 27 και το τέμπο, λένε, να είναι σε ταχύτητες πριν, θα λέγαμε, ως αν η επόμενη ημέρα να είναι η ημέρα των εκλογών. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέμεινε στην ποδοσφαιρική παρομοίωση με την οποία ξεκίνησε πολιτικά την ημέρα, δηλαδή στο σύστημα της Ισπανίας, μια επιρροή από το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ, δηλαδή στην ομαδική δουλειά, σε μια δουλειά που, όπως τόνισε, θα πρέπει να δείξουν αντοχή οι βουλευτές απέναντι και στο σκληρό παιχνίδι, μια αποστροφή που συζητήθηκε αρκετά εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση έβαλε στην αιχμή των προτεραιοτήτων την προετοιμασία για την επερχόμενη ΔΕΘ, όπου στο επίκεντρο αυτών των κυβερνητικών προτάσεων, που δεν θα έχουν ορίζοντα το 2027 αλλά το 2030, ένα σχέδιο τετραετίας, ζήτησε από τους βουλευτές να το συνδιαμορφώσουν.
2: Σε αυτή τη συζήτηση είδαμε σε πρώτο πλάνο να μπαίνει αυτή η θεσμική ένταση μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό στάθηκε και ο Πρωθυπουργός, σε αυτό στάθηκαν και οι γαλάζιοι βουλευτές, όπως είπαμε.
1: Και ιδιαίτερα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης και όταν έκλεισαν οι κάμερες, στις τοποθετήσεις που γίνονται σήμερα, είναι ενδεικτικό το στίγμα που δίνουν. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος από την πλευρά του έθεσε ερωτήματα για την αξιολόγηση των απομνητοφωνήσεων. Ο Χρήστος Μπουκόρος, που είναι ένας από τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στα προσεχά τους μπροστά τους την αντιμετώπιση του φυσικού δικαστή, έκανε λόγο για προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, που είναι ένα από τα πρόσωπα, υπόθεση του οποίου μαζί με τους συνεργάτες του αρχιοθετήθηκε, κάλεσε σε ενότητα, καθώς, όπως ανέγνωσε ο ίδιος, ο στόχος είναι να πληγεί η ίδια η παράταξη. Βαριά ήταν και η αιχμή που άφησε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ανέφερε χαρακτήρες απαράδεικτες τις διώξεις και έκανε λόγο για βαρύ θεσμικό ζήτημα, λένε.
3: Η εκεί είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας, άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται με τα εξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη υπενθύμισε στους πολίτες τις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες του, τις οποίες επιχειρεί με τη συνταγματική αναθεώρηση να τις επιβάλλει στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Η απάντηση του κύριου Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως και σε αυτά τα οποία αναφέρθηκε και μιλάμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όπου ανήκει στον Πρωθυπουργό, στα εγγένειά της και βεβαίως στην ομιλία το Σάββατο και την Κυριακή στην συνέντευξη τύπου, με όλα τα στοιχεία και με όλες τις πληροφορίες για το καλάθι το οποίο όλοι αναμένουμε κάθε φορά που ανεβαίνει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ, των παροχών, των πραγμάτων τα οποία θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά. Περισσότερα έχει και ως άριστο ρεπορτάζ ο Νίκος Φιλιππίδης.
4: Η αλήθεια είναι και να μην θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας βάζει και μας βάζει και δε και στην προεκλογική περίοδο. Μιλάμε για ένα πακέτο που ξεκίνησε από το 1 δις και κάτι, είναι ήδη κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ενδεχομένως να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω. Το βασικό αφήγημα που στηρίζει η κυβέρνηση πίσω από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι η επιτυχία στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και ξεκινάει από τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι μια αιστεία φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και είχε φέρει τον δεκμαρτό τρόπο.

0: Εκλογικής βάσης.
1: Και εκλογικής βάσης, δεν το συζητάμε. Αλλά έρχεται και λέει ότι έχω τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα μπορώ να τους ελαφρύνω. Να δούμε λίγο τα μέτρα. Γιατί το πρώτο βασικό θα είναι το πρόβλημα το που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, το οποίο ήταν πάντα ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που ισχύει την τελευταία διετία. Και ο οποίος η αλήθεια είναι ήταν δίκαιο μέτρο για τους υπόλοιπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε δυσαρέσκεια των ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ πάμε για ελάφρυνση των τεκμηρίων επί της ουσίας, φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα τέλος μνημονιακό, είναι το τέλος επιδιδεύοντος που έχει γίνει μήνυ για τα νομικά πρόσωπα, που είναι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 800 με 1000 ευρώ, και η μείωση προκαταβολής φόρου που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους μικρομεσαίες, που είναι 80%. Ο στόχος είναι να πάει στο 55 με 60%. Αυτό κοστίζει, γι' αυτό ακόμα το σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Πάμε να δούμε και άλλα μέτρα όμως.
0: Γιατί υπάρχουν και εκκρεμότητες.
1: Έχουμε εκκρεμότητες και σε ό,τι αφορά την οικογένεια και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και σε ό,τι αφορά τα ακίνητα. Αν μπορούμε να δούμε το επόμενο μέτρο, οι οικογένειες έχουμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Ο ΩΣΑ έχει προτείνει την αύξηση του επιδόματος παιδιού ή την αύξηση της φοροελάφρυνσης. Ο στόχος είναι μάλλον να αυξηθεί το επίδομα Α21 κατά 30%. Για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που έχει μονιμοποιηθεί πλέον, το οποίο ενδεχομένως να αλλάξει και όνομα, το επίδομα πριν από τα Χριστούγεννα, τα 300 ευρώ να γίνουν 400 ευρώ μαζί με αύξηση που έρχεται και για το 2027, η οποία θα υπερκαλύπτει και τις απώλειες πληθωρισμού του 2026, και θα το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει το θέμα της κατοικίας και εδώ υπάρχει η εκκρεμότητα με τον έμφυα. Η κατάργηση πλέον για χωριά ως 1.500 κατοίκους πλήρως από τον έμφυα ισχύει πλέον από πέρσι το 50%, ενώ στο τραπέζι είναι και ένα μέτρο που έχει να κάνει με τη φορολογική συμμόρφωση. Η μείωση της φορολόγησης των ενοικίων υπό την έννοια και με στοιχεία
0: απλώνεται επομένως
1: ότι έχουν πρώτα φανερωθεί τα πραγματικά ενοίκια και όχι τα 300 που δηλωνόντουσαν μέχρι πρότινος πριν το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα δοθεί και φέτος πριν από τα Χριστούγεννα.
2: Στα ζητήματα της οικονομίας αναφέρθηκε και χθες ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής Τραπεζίτης Ελλάδος της χώρας, ο κ. Γιάννης Τουρνάνας, που ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε χθες, 8 με 9 συνέντευξη της εβδομάδος. Και αναφέρθηκε και στα ζητήματα του πληθωρισμού. Να τον ακούσουμε.
3: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Τράπεζα Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις, λέει στην κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
2: Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη που καλέσατε. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι, Αφροδίτη μου. Κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, καλημέρα, να είστε καλά. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Η κυρία Μαρία από το Μαρούσι, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Μαρίκα από την Ηλιούπολη, καλημέρα, καλό πρωινό. Να είναι όλα καλά από τα κορίτσια σας, καλημέρα, καλή δύναμη. Και πάμε σε κάτι το οποίο αφορά εσάς, τους πολύ πολύ πρωινούς εδώ ακροατές που είστε στην παρέα μας και βεβαίως μας στηρίζετε και σας το εκτιμούμε αυτό πολύ, διότι κατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη που βάζει οριστικό τέλος στις μειώσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για όσους λάμβαναν σύνταξη χειρίες και μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας εργάζονταν ή είχαν και τη δική τους κύρια σύνταξη. Με τις πληρωμές λοιπόν των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου τώρα θα φανούν οι αυξήσεις σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξή τους από το 70% στο 35%. Με τις νέες αυτές διατάξεις, το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους, στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι τώρα περικοπές. Ακόμη, κανένας από τους 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου δεν θα υποστεί περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης. Όλα αυτά βεβαίως με τον νόμο που φέρνει η κυρία Κεραμέως. Καταργούμε λοιπόν μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις αστρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες λοιπόν δικαιούχοι, λέει η κυρία Κεραμέως, σύνταξη χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Όλα αυτά με δήλωσή της η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Πάμε σαν του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, διότι ο κύκλος των παρατήσεων διευρύνεται και πλέον το κόμμα αριθμεί τους 12 βουλευτές από συνολικά 47 που είχε. Η κατάρρευση ήταν σταδιακή, έγινε με αποχωρήσεις και με διασπάσεις. Η νέα πραγματικότητα λοιπόν στην Κουμουνδούρου έχει στο τιμόνι την κυρία Ρένα Δούρου, έναν πολλάκι με αστερίσκους και μια στρατηγική που πηγαίνει κόντρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Ρεπορτάζ από την Χρύσα Μπάτου.
1: Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο βουλευτής κύριος Σημεών Κιαδίκογλου μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
2: Η κοινοβουλευτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με 12 βουλευτές να παραμένουν πλέον στις τάξεις του μετά τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Σημεών Κιαδίκογλου.
3: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως το ήθελα να γίνει θεσμικά. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο.
2: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ρευστή μετά τον αστερίσκο που έβαλε ο Παύλος Πολάκη σχετικά με την παραμονή του, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και ο ρόλος που θα έχει στο κόμμα.
4: Κατεβούμε στις εθνικές εκλογές με όλους και όσους θέλουν και μπορούν.
2: Εχμές για όσους ανεξαρτητοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να κρατούν τις έδρες ως προσωπική περιουσία, αφήνουν πέραν της νεοεκλεγής στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, που βλέπουν πίσω από τις παραιτήσεις έναν κοινό παρονομαστή, την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα.
5: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, στα προβλήματα του κόσμου, με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και αποφάσισα ξεκάθαρα να παραδώσω την βουλευτική μου έδρα.
2: Η κοινοβουλευτική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σταδιακά. Η πρώτη μεγάλη διάσπαση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2023, όταν 11 βουλευτές, διαφωνώντας με τον Στέφανο Κασελάκη, έφυγαν συγκροτώντας τη Νέα Αριστερά. Μετά το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε ένας νέος γύρος 8 ανεξαρτητοποιήσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τσουνάμι που έδωσε και τη χαριστική βολή ήταν το τελευταίο, με 4 παραιτήσεις και 11 ανεξαρτητοποιήσεις που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
7: Παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές.
2: Όλοι αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος στις επόμενες ημέρες.
0: Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ και σε αυτά τα οποία ο Sky πάντοτε επιστρέφει και πάντοτε έχει αναφορές, διότι έτσι εδώ βλέπω και διάφορα μηνύματα στη διάρκεια της ημέρας, ότι δεν λέτε κάτι γι' αυτό και τι έγινε και που το ξεχάσατε και όλα αυτά. Ο Sky, να ξέρετε, δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα και είναι πάντοτε εδώ με ό,τι νεότερο υπάρχει και μιλάω για την περίπτωση για την πυρκαγιά στο μάτι. Αναφορά λοιπόν στον Αρεπάγο, κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, συζητώντας νέα έρευνα σχετικά με τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, η Έλληνα Γαλάρη με περισσότερα στοιχεία.
8: Οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγκαυματίες ήρθαν εδώ στον Άριο Πάγο και κατέθεσαν την αναφορά με την οποία ζητούν απαντήσεις για θέματα που, όπως λένε, εδώ και χρόνια, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, δεν έχουν αποσαφινιστεί σχετικά με τη διαδικασία, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Ζητούν να διερευνηθεί ο ομαδικός τάφος της Νέας Μάκρης, καθώς, λένε, όπως ισχυρίζονται, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και άλλα αντικείμενα. Ο Σύλλογος ζητεί να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες.
0: Με ένταση, φραστικό επεισόδιο και διακοπή σημαδεύτηκε η 22η συνεδρίαση εχθές της δίκης των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος του διευθυντή της συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονο ο Νίκος Πλακιάς. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν στην αίθουσα μπήκε η κυρία Μαρία Καρσιανού. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς παρακολουθεί τη δίκη, μας μεταδίδει.
9: Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θυμάτων των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος του διευθυντή συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.
10: Ο δικός σου ήταν άσχετος, ο τυχαίος επιβάτης, αυτός που είπε τη λέξη τελώς.
11: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη?
12: Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος θα περάσει έξω.
10: Ήρθες και εδώ, βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σύχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε? Ήρθε και εδώ ο βλάκας, αλήτες, ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε? Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς? Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
9: Ακολούθως η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κύριος Ιωαννίδης, συνήγορος του διευθυντή συντήρησης, κατήγγειλε επίθεση του κύριου Πλακιά σε βάρος του εντολέα του.
13: Ο κύριος Τουρνάρας δέχθηκε επίθεση και όχι μονολεκτική. Δέχτηκε και δύο κλωτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλεβάσουν.
12: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.

0: άκουσα κάτι τέτοιο, μου το είπανε μετά, δεν υπήρχε χειρουργική, όχι, δεν ξέρω. Ήσασταν μπροστά οι περισσότεροι. Όχι, όχι, όχι.
1: Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων, καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά «Με σένα θα ασχολούμαι».
2: Δέχτηκα μία λεκτική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Αυτό.
1: Πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι για ακόμη μια φορά στυλίτευσαν τη στάση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη.
3: Θέσαμε όμως ήδη σήμερα το διαρκές και μείζον ζήτημα της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, που εξακολουθεί να είναι θολή, γκρίζα, δόλια και υποβολημαία.
1: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
4: Προφυλακιστέως κρίθηκε τώρα μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την εμπεριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. 25χρονος αρνήθηκε την όποια αξιόπινη εμπλοκή του. Ρεπορτάζ Μιχάλης Τεζάρης.
5: Αν οι εξουσιαστές προκαλούν επεισόδια μέσα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, δευτερόλεπτα μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για συμμετοχή στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αστυνομικοί έρχονται στα χέρια μου συγκεντρωμένους με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου. Η ένταση συνεχίζεται και στο δρόμο με αστυνομικούς να κυνηγούν τους αντιεξουσιαστές. Άνδρες των ΜΑΤ κάνουν χρήση χημικών και καταφέρνουν να εγκλωβίσουν 18 άτομα τα οποία και προσαγάγουν. Νωρίς το πρωί ο 25χρονος προσήχθη στο δικαστικό μέγαρο της πόλης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
4: Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού και σε αρκετές περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει και οδηγίες πρόληψης και προστασίας. Ωστόσο, απειλή για τη δημοσία υγεία δεν είναι πλέον μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες και σύμφωνα με μελέτη, μέσα σε μια δεκαετία έχει αυξηθεί η ενσχετικά η ένταση των επεισοδίων σκόνης, ιδιαίτερα σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
6: Με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, καπέλο, ομπρέλα και λίγες ανάσες δροσιάς, πλάι σε συντριβάνια και ανεμιστήρες. Κατοικοί της Αθήνας αλλά και τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς στο κέντρο της πρωτεύουσας.
7: Προσπαθώ να μην βγαίνω πολύ έξω και τώρα που βγήκα ήταν με πολύ προσπάθεια.
8: Πολύ ζέστη. Βεντάλια, καπέλα δεν πήραμε όμως. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, κάτω από τα δέντρα.
6: Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους, εκτελώντας πιστά το καθήκον τους μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σωματικός υπηρεσίας προσφέρει διαρκώς παγωμένο νερό, απομακρύνοντας τον υδρότα από τα πρόσωπά τους. Η ατμόσφαιρα στη Λάρισα αποπνικτική. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι άδειοι και ελάχιστοι κυκλοφορούν.
9: Η ώρα είναι περίπου 4 το μεσημέρι. Στο κέντρο της Λάρισας αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου.
6: Αφόρητη η ζέστη και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
10: Μέχρι τώρα είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Και από ό,τι λένε θα ζεστάνει κι άλλο μέχρι την Τετάρτη, ο Θεός θα μας βοηθήσει.
11: Με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 35 βαθμούς, αλλά την υγρασία πάνω από το 80%, οι Ηρακλειώτες αλλά και τουρίστες αναζητούν στιγμές δροσιάς σε κοντινές παραλίες.
12: Πολύ ζεστή ημέρα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχει πολύ αέρα, οπότε ο κόσμος από νωρίς έχει έρθει να απολαύσει τη θάλασσα και να δροσιστεί.
6: Οι ψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα στα Ρίζα Κορινθία, στην Ολένη Ηλίας και την Μακροκόμη Φθιώτιδας, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν το Γυναικόκαστρο Κιλκής με 40,9, τα Φάρσαλα με 40,8 και η Γαβαλού Ετωλό Ακατανίας με την Κόνιτσα στους 40,7.
4: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη, Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Ο Γιώργος Ψάλτης, 3 ώρες εκτάκτος. Ο Άρης ασθενή. Μας ενημέρωσε τώρα το πρωί. Περαστικά στον Άρη. Μέχρι τις 9 λοιπόν ο Γιώργος Ψάλτης. 9 με 11 ο Σπύρος Μάλης. Και κανονικά μετά, όπως το ξέρετε. Εμείς θα τα πούμε και σε 7 στο πρωινό δελτίο των 7. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
13: Σε 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Άνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το μπαράζ των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Η Αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όπως ανέφεραν, έπληξαν δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάστασης ραντάρ σε δύο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως μετά την επίθεση εναντίον των σημάτων αυτών, ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ασθενά του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα ασθενά του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ιρανικές εντολές και προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό των στενών του Ορμούζ, σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν άλλες μεγάλες εκρήξεις, ανακοίνωσαν. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περιχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αρκετές κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει.

0: Μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου, γνωστού ως νόμου Κατρούκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να νίκησε σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανώ των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρείων που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Δετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

έχω και τους πικρόχολους φίλους μου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι ζέστη ήταν αυτή. Pop. Έρχομαι καεί από τη μία μεριά, μας έχουν βάλει στο τηγάνι και ψινόμαστε και πάμε από την άλλη μεριά τώρα, ξέρετε. Και από τις δύο πλευρές θα είμαστε εντάξει. Έχω λοιπόν και τους φίλους μου πρωί-πρωί και με καλημερίζουν ως πληγωμένο αηδονάκι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Υπομονή, παιδιά. Και σήμερα, υπομονή ενδεχομένως και αύριο μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Γιατί μετά λέει τουμπάρουν τα πράγματα, αλλάζουν, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, διότι δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα, παιδιά, με τίποτα. Έβλεπα χθες για τα μπουρίνια τα οποία υπήρχαν στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπω δράμα, βλέπω καβάλα, βλέπω στο Χαροπό. Το Χαροπό είναι ένα χωριό, τέλος πάντων, όπου ένα δέντρο ξεριζώθηκε, λέει, από ισχυρούς ανέμους. Έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Στη Δράμα, σφοδρή κακοκαιρία, με δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια και δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν. Πολλούς κεραυνούς. Στην Καβάλα, καταιγίδα, λέει, με ισχυρά καθοδικά ρεύματα αέρα έπληξε τις περιοχές και έκανε και ζημιές. Και αυτή, λέει, η αστάθεια εκδηλώθηκε, λέει, με απότομο και βίαιο τρόπο, προκαλώντας προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, και εμείς κεγόμασταν. Όταν σας λέω κεγόμασταν, ειδικά άμα είσαι με μηχανή, φίλε ακροάτη. Πω, πω, πω, πω, εκεί σε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ανάποδα την ώρα που κατέβηκα, γιατί κατέβηκα και μεσημέρι εγώ προς τα νότια προάστια. Ενώ πάνω σε εμάς εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια είχε 39, εσύ κοστά και τα καταλαβαίνεις λόγω της μηχανής, κατεβαίνοντας προς το, εδώ πέρα προς το Φάληρο, η άβρα η θαλασσινή έριξε τη θερμοκρασία αρκετά, το ένιωθες. Είχε γύρω στους 35-35,5, μιλάμε για 3 ώρα το μεσημέρι, ε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η κατεμοδυνάσεις αυρίαση της χθεσινής ημέρας, είναι ότι δεν είχαμε και ρεύμα εμείς στο σπίτι. Όχι εμείς, κάτι κάνανε εργασίες. Ο ΔΕΔΙΕ έβγαλε μια ανακοίνωση, από τις 10 μέχρι τις 2 δεν είχαμε ρεύμα. Πω. Να πάει και να μην έρθει, που λένε. Και ξέρετε, έχω μια κόντρα με κάποιους γνωστούς, τέλος πάντων, αναφορικά με το τι προτιμάτε, λέει, το καλοκαιράκι, καλοκαιράκιδες ή χειμωνάκιδες. Το χειμώνα, άμα κάνει κρύο, και μέσα στο σπίτι δηλαδή, δεν έχεις ζεσταθείς. Πες μου, ρε Πέτρο, αν έχω άδικο. Λοιπόν, φοράς 2 μπουφάν, 3 μπουφάν. Κάτι κάνεις. Το καλοκαίρι με τη ζέστη, τι να κάνεις, να γδάρεις το δέρμα σου, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πόση ώρα να είσαι κάτω, ρε παιδί μου, από την ντουζιέρα, αναρωτιέμαι. Για να δροσιστείς λιγάκι. Εν τω μεταξύ, τα σπίτια, η τύχη, το βλέπα σε εμάς πάνω. Το πρωί που έτσι βγήκα και ξύπνησα, παιδιά, μα πιάσεις τους τοίχους, καίνε η τύχη. Η εσωτερική τύχη, τα τούβλα καίνε. Γιατί και δεν έχουμε και πολύ ζέστη. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε, μία μέρα. Για σκεφτείτε τώρα τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Βρετανούς, που και αυτοί έχουν και νέο πρωθυπουργό, ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και αυτοί. Με τη ζέστη, που δεν τα έχουν και καλά. Εμείς πες ότι άντε συνηθίσαμε, άντε μάθαμε, άντε ξέρω εγώ, με κάποιον τρόπο μπήκαμε σε μία τάξη. Επίσης θέλω να σας πω, βλέποντας τώρα και τα στοιχεία τα χθεσινά, λοιπόν, 41,1 εχθές, όχι στο λεκανοπέδιο. Η υψηλότερη θερμοκρασία σε Μακρακόμη, στη Ρίζα Κορινθίας, στην Ολένη της Ηλίας, 41 έδειξαν τα θερμόμετρα στα Φάρσαλα και 40,9 στο γυναικό Κάστρο Κιλκής. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι δροσερότερες μέγιστες, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, 28,9 στην Κάσο. Η Κάσος είναι νότια της Καρπάθου, πιο κοντά προς την Κρήτη. Εκεί να σας πω την αλήθεια, επειδή την περασμένη εβδομάδα ήμουνα εκεί,

Λοιπόν, στην Κάσο έχει παιδιά, κατεβάζει τον μπουγάζι από πάνω τον αέρα, το βοριά. Η Κάρπαθος δεν έχει μια μέρα που δεν έχει αέρα. Το ίδιο και η Κάσος. Στο λιμάνι λέει της Μυκόνου, Μύκονος 29,4. Στην Άξο, στο Γκόρονα Νάξου 29,7. Στην Αμοργό 30,1. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ Μακρακόμης και Κάσου ήταν 12,2 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε πόλεις για τη χθεσινή ημέρα: στη Λάρισα 40,2, τα Γιάννενα με εντυπωσιάζουν, ρε παιδί μου, 39,5, 38,9 στη Χαλκίδα, στην Αθήνα λέει στο ψυχικό η υψηλότερη θερμοκρασία 38,6, στην Πάτρα 37,8, εντάξει να μην σας ζαλίζω, μετά ήταν και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη 37, καλημέρα Αβραάμ. Στο Βόλο 36,5, γεια σου ρε Γιάννα ρε, καλημέρα στα Χανιά 36,4 και στο Ηράκλειο 34,8. Αυτά για τις θερμοκρασίες, ζαλιστήκαμε και καήκαμε. Άιτε να δούμε. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα, οι καύσονες λέει αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Όλα τα καλά μαζί. Κωστάκη. Εν τω μεταξύ λέει, γι' αυτό το μεσημέρι χθες είχε και μια θολούρα, δεν το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη ζαλάδα μου, λόγω της θερμοκρασίας. Και ξαναλέω, παιδιά, τώρα θα μου πεις, και με τη μηχανή είναι ακόμα χειρότερο. Διότι εκπέμπει και η άσφαλτος τη ζέστη, τη λάβα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και να μην έχεις και ρεύμα, ε. Οι άλλοι τύπησαν το μεταξύ, εσείς ακροατές μου. Συγγνώμη για το ρε. Αυτό το εντυπωσιακό λέει, το μια άστιγη λέει με βίλα με πισίνα, υπήρξε λέει ένα κύκλωμα με δίκτυο άφαντων εταιριών. Η έρευνα λέει έχει εντοπίσει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ούτε λίγο ούτε πολύ, φοροδιαφυγή σχεδόν 18 εκατομμυρίων. Βέβαια λέει στο επίκεντρο είναι μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν λέει μια από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος. Παρότι λέει στις φορολογικές δηλώσεις της εμφανιζόταν ως άστεγη, σύμφωνα με τις αρχές, διέμενε λέει σε μια πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πισίνα. Καλά, η πισίνα δεν παίζει και ρόλο. Πισίνα και χωρίς πισίνα. Παίζει ρόλο τώρα γιατί πέφτεις εσύ στην πισίνα με το χλώριο. Α, δεν σπάνε. Η ΑΔΕ λέει διαπίστωσε ότι πίσω λέει από τις δεκάδες επιχειρήσεις βρίσκονταν λέει ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα. Ρε τι κόλπα έχουν μάθει ρε. Ρε κοιμόμαστε όρθιοι, αλήθεια σας το λέω. Πας εσύ με το σταυρό στο χέρι φίλα Κροατή, όπως εδώ ο φίλος μου, πού το, κάτσε. Ο Δημήτρης μου λέει πρωί πρωί πάω για Ασπρόπυργο. Λοιπόν, α φεύγει από με άδεια λέει. Α 18, εντάξει. Μια χαρά. Σε καλό δρόμο. Δημήτρη είχατε ζέστη στο σπίτι χθες. Εδώ στα νότια προάστια που είσαι. Καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα. Η γειτόνισσα μου λέει βραστό το Μαρούσι. Βραστό δεν λέτε τίποτα. Και είχε όμως παιδιά 27 βαθμούς Κελσίου. Όταν το πρωί εδώ είχε 30 στις 4 τα ξημερώματα. Άμα ξεκινάμε με 30 βαθμούς Κελσίου, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Συγγνώμη, βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση πλάνα πιτσιρικάδες στις 6:20 να παίζουν μπάλα στην παραλία. Φτιαχτά είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα 6:20 να πάει πιτσιρικά στην παραλία. Τρελαθούμε τελείως. Είπαμε, εντάξει. 6:20. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί, λέει, του ρεύματος αυξάνουν την τιμή. Ουσιαστικά, λέει, οι ασυνεπείς καταναλωτές, διαβάζω. Συγγνώμη, οι συνεπείς καταναλωτές, εμείς δηλαδή που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, χρεωνόμαστε, λέει, 6 λεπτά επιπλέον την κιλοβατόρα για ένα αφέση που αφήνουν οι μάγκες εντός εισαγωγικών ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ρυθμιστική αρχή ΡΑΕ αναφέρει ότι η επιβάρυνση αυτή φτάνει λέει τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή δείτε πόσες κιλοβατόρες καίτε το μήνα και κάντε την πράξη για να δείτε τι λεφτά πληρώνετε για τους κακοπληρωτές. Οι οποίοι εντάξει δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία. Κάποιοι είναι, πώς το λένε, γνωστοί τζαμπατζίδες, κάποιοι όμως είναι σε δύσκολη κατάσταση. Τα στοιχεία πάντως είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε. Αυτά που έβλεπα.

0: Το νωρίτερα, γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη ιστορία, αναφέρουν ότι από τα χρέη, τη μερίδα λέει του Λέοντος, συγκεντρώνει χαμηλή τάση με την οποία είναι συνδεδεμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή από τα 3 δισεκατομμύρια των οφειλών, τα 2,1 είναι αυτά που σας είπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Και τα υπόλοιπα 0,9, 900 εκατομμύρια δηλαδή, πόπο λεφτά. Πόπο λεφτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις 72 δόσεις που άνοιξε η πλατφόρμα προς το δημόσιο. Θα είναι κοντά μας ένας φοροτεχνικός για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτές τις, για αυτή τη ρύθμιση και τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αυστηρές, να ξέρετε, οι προϋποθέσεις, και έχει και επιτόκιο κλπ. Να τα δούμε όμως τα ζητήματα αυτά για τα χρέη. Επαναλαμβάνω, ακόμα και για μικρά ποσά τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν οι συμπατριώτες μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Γιατί σε ειδικές γραμμές θα τα βάλουμε σιγά σιγά σε τάξη. Τώρα που λέω και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καύσωνα και την υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, εμείς λέμε, ρε παιδί μου, τα δικά μας. Λέμε, ξέρω εγώ, ζέστη, δεν μπορούμε, όπως μετακινούμαστε κλπ. Σκεφτόμουν χθες, για να τα πούμε και αυτά, δύο πράγματα. Καταρχήν, εδώ απέναντι από εμάς υπάρχει μια οικοδομή και δουλεύουν τα παιδιά. Και χτίζουν και, θέλω να πω, και καλουπώνουν και σιδερώνουν, που λένε, βάζουν σίδερα. Πώς μπορείς να δουλέψεις? Και βέβαια υπάρχουν μέτρα, λέει, τα οποία τέλος πάντων πρέπει να εφαρμόζονται, και έλεγχοι, λέει, κλπ. Για τους εργαζόμενους. Από την άλλη μεριά, έβλεπα στις ακροατές, πάλι ρε, συγγνώμη, ακροατές μου, αφενός τα παιδιά που δουλεύουν με τα μηχανάκια και δίνουν προϊόντα ή μεταφέρουν καφέδες ή τρόφιμα κλπ. Αλλά και τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια που δουλεύουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, που αυτοί έχουν και τη ζέστη και τις μυρωδιές των απορριμμάτων. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους? Πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ. Όλοι, ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Σάλτσμπουργκ μου λέει, 9 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε, Βασίλη. Φεύγουμε όλοι μαζί, Κώστα και Μιγελάς, με τις μηχανές θα πάμε. Τσούκου, θα φτάσουμε στο Σάλτσμπουργκ. Ωραίο το Σάλτσμπουργκ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι στο ραδιοθάλαμο, κάτι έχει συμβεί. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Καλημέρα. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Πριν λίγο είπες για τους πιτσιρικάδες που έβλεπες στη θάλασσα εδώ, ότι έπαιζαν μπάλα και έκαναν μπάνιο 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, από το βράδυ, λες, συνέχεια. Δεν έχουν.
1: Τώρα μόλις πήρε ο φίλος μας ο Εύδωρος. Ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Από
0: όνομα.
1: Το Ξυλόκαστρο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, τώρα λέει 6 ώρα το πρωί είναι οδηγός, περνούσε από την παραλία Σικιά.
0: Μάλιστα. Εκεί στη δικιά μου. Η Σικιά, για να ξέρετε, είναι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο πιο μπροστά από το Ξυλόκαστρο.
1: Μπράβο. 6 ώρα μου λέει που πέρασε από εκεί, πες στο φίλο μου τον Γιώργο, γιατί σε ακούει καθημερινά, λέει. Είδε πιτσιρικάδες.
0: Α, πιτσιρικάδες, γιατί.
1: Έκαναν μπάνιο τώρα το πρωί, ήταν εκεί και έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Δεν έχουν γυρίσει στο σπίτι
1: μάλλον αυτή.
0: Γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, το πρωί δεν πάνε, πάμε εμείς τα νεούδια. Κωστάκι, κατάλαβες τώρα. Πάλε πρωί-πρωί, να προλάβουμε να κάνουμε για τις δουλειές κλπ. Αλλά τώρα πιτσιρικάδες.
1: Έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Τι να κάνουν.
1: Μπάνιο.
0: Να ξέρεις ότι αυτή την ώρα περίπου είναι που γίνεται και ανατολή του ηλίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εγώ το βλέπω εκεί όταν πηγαίνω, τέλος πάντων, γιατί είναι η περιοχή μου και έχει υπέροχα χρώματα. Είναι καθαρός ουρανός.
1: Βλέπω, ανεβάζεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ωραία.
1: Σε παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Πέτρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά? 210-48-00-170-174. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Το Brent στα 88. Διάβαζα μια ανάλυση χθες. Κάτσε να την βρω την ανάλυση, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ήμουνα και στην τρέλα του Reuters, παρακαλώ πάρα πολύ. 5 λόγοι, λέει, που το πετρέλαιο, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται πάλι με τα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και τα ζητήματα που προέκυψαν στη Μαύρη Θάλασσα. Τα είδατε, τα ακούσατε, Εν τω μεταξύ, μην το πείτε παρά έξω. Έχουμε γίνει στόχος. Δηλαδή, 4 πλοία, λέει, τα οποία χτυπήθηκαν. Τουλάχιστον 4 πλοία τα οποία χτυπήθηκαν χθες και στα στενά του Ορμούς, πέριξ των στενών του Ορμούς και πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ελληνόκτητα. Αυτό Δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε και τους Χούθη οι οποίοι μπήκαν

στο παιχνίδι. Κάτω νότια από την Σαουδική Αραβία, για να μπλοκάρουν και άλλα στενά. Διάβαζα λοιπόν την ανάλυση ότι με βάση αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες, κανονικά λέει το πετρέλαιο έπρεπε να είναι στα $200 το βαρέλι. Θα μου πεις υπερβολικό, ψάλτη. Διαβάζω λοιπόν ότι οι κανονικές προβλέψεις ήταν πολύ πιο δυσίωνες σε σχέση με αυτό το οποίο καταγράφεται. Και αναρωτιούνται όλοι γιατί γίνεται αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αντίδραση των διεθνών αγορών. Η μεγαλύτερη έκπληξη, διάβαζα λοιπόν στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, είναι λέει η Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η οποία λέει ως τον Ιούνιο είχε μειώσει τις εισαγωγές στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν της τελευταίας δεκαετίας. Οι εξαγωγές λέει καυσίμων περιορίστηκαν, ο πληθυσμός άρχισε να χρησιμοποιεί λέει ηλεκτρικά ταξί αντί για ιδιωτικά αυτοκίνητα και ο πετροχημικός κλάδος της Κίνας μείωσε την κατανάλωση λέει πρώτων υλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξαν την παραγωγή. Πώς το έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος? Drill baby, drill. Αυτό δεν έχει πει. Έχει πει κι άλλα δηλαδή, αλλά κρατάμε αυτό. Μην βαράτε τα μηνύματα πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αύξαν την παραγωγή αργού, η οποία λέει έφτασε στο ρεκόρ σχεδόν των 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει απελευθερώσει και ποσότητες λέει από το στρατηγικό απόθεμα κλπ. Κάποια στιγμή είχαμε και ανάκαμψη των ροών μέσω ορμούς, τώρα αυτό το πράγμα έχει διαφοροποιηθεί. Άφθονη λέει προσφορά φυσικού αερίου άμεσης παράδοσης. Άρα λοιπόν είναι κάποιοι λόγοι οι οποίοι δεν σπρώχνουν τις τιμές των καυσίμων, τουλάχιστον προς το παρόν, προς τα πάνω. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Έβλεπα τώρα το πρωί τα πρατήρια που κατεβαίνω. Εν τω μεταξύ με πιάνει ρε παιδί μου ένα φανάρι ακριβώς μπροστά σε δύο πρατήρια, οπότε τα συγκρατώ. Λοιπόν, το ένα πρατήριο είχε η ίδια τιμή την 95. Τι κουνούπαρος είναι αυτός? Τι ελικόπτερο είναι αυτό? Ένα λοιπόν παιδιά είχε ίδια ακριβώς τιμή 95 και πετρελαίου κίνησης 1,80 κάτι, 85-86 δεν θυμάμαι. Το διπλανό ακριβώς είχε νομίζω 3 λεπτά πιο ακριβή την 95 από το πετρέλαιο κίνησης. Γενικά μιλάμε για το λεκανοπέδιο που τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα γιατί λειτουργεί και ο ανταγωνισμός. Για σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται στην περιφέρεια ή τι γίνεται στα νησιά μας. Στα νησιά μας που εντωμεταξύ μου λέγανε 2-3 άνθρωποι με τους οποίους μίλησα χθες ότι και φέτος είναι λέει οφθαλμοφανές ότι οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα είναι λέει στα σούπερ μάρκετ σταθερά. Δηλαδή αυτό που ίσχυε πέρυσι ότι μπαίνουν στη διαδικασία και ψωνίζουν ακόμα και αν μένουν λέει σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όχι απλώς Airbnb ή οπουδήποτε αλλού. Πηγαίνουν λέει στα σούπερ μάρκετ για να περικόψουν ό,τι μπορούν να περικόψουν την περίοδο των διακοπών τους. Μιλάμε για τους ξένους τουρίστες, όχι για τους δικούς μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, τι γίνεται με τις ασιατικές αγορές, για να δούμε και λίγο το κλίμα που υπάρχει εκεί. Η Ιαπωνία και χθες ανέβαινε 4% και σήμερα ανεβαίνει 2,32%. Τι γίνεται στο Τόκιο, άλλος κόσμος είναι εκεί. Το Hong Kong υποχωρεί 0,33%, σχεδόν ακίνητη είναι η Αυστραλία αυτή την ώρα που μιλάμε. Πού είναι το πετρέλαιο, ο χρυσός είναι στα 4051,82 δολάρια η ουγγιά. Και κάπου πάλι χθες μου στέλνατε υλικό και μου λέγατε για δες τι γίνεται ρε Σιψάλτη και με τις λίρες. Έχω για τις λίρες αλλά δεν τις βρίσκω, θα τις βρω όμως, γιατί λέει κάπου πάγωσε λέει η ιστορία με τις λίρες σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν και γινόντουσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα το βρω αυτό, θα το βρω και θα τα πούμε. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε αργότερα και με τον Ντόκα παρέα, να δούμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά. Σήμερα, όπως ακούσατε και τον κύριο Γιαννίνη, θα κάνουμε εκτάκτους παρέα μέχρι τις 9. Ο Άρης λείπει. Έχει ένα θεματάκι το οποίο τον ταλαιπωρεί λιγάκι. Περαστικά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Θα έχουμε στην παρέα μας από τις 8.30 μέχρι και τις 9. Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για να κάνουμε μια κουβέντα για τις πολιτικές εξελίξεις.

0: Είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Θα μιλήσουμε και λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλήσουμε λίγο και για τις προτάσεις που έριξε πάνω στο τραπέζι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τα της παιδείας, που είπε, λέει, ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία ισχύουν. Μια μετατόπιση, αυτή προκάλεσε και αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά. Και μια σειρά ζητημάτων ελληνοτουρκικά που έχουν ενδιαφέρον κάποια πράγματα, δρομολογούνται εξελίξεις και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικά να τα πούμε με τον Αντιπρόεδρο μέχρι και τις 9 που θα κλείσουμε εκτάκτως σήμερα την εκπομπή. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κλειό καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα με θερμοκρασίες που αναμένεται σε αρκετές περιοχές να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Και μια σειρά ζητημάτων ελληνοτουρκικά που έχουν ενδιαφέρον κάποια πράγματα, δρομολογούνται εξελίξεις και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικά να τα πούμε με τον Αντιπρόεδρο μέχρι και τις 9 που θα κλείσουμε εκτάκτως σήμερα την εκπομπή. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κλειό καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα με θερμοκρασίες που αναμένεται σε αρκετές περιοχές να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει τεστ αξιοπιστίας όπως είπε για την κυβέρνηση εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση εγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Σας ακούω τώρα το ιταλικό τραγούδι και το μυαλό μου πάει. Καταρχήν να ευχηθώ τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, παιδιά. Υπομονή, ξέρετε τώρα ότι. Πώς το λένε. Όχι σκουρόχρωμα ρούχα, άμα κυκλοφορείτε έξω. Τα αυτονόητα, καμιά ομπρέλα, κανένα παρασόλι που λέγει η μάνα μου συγχωρωμένη. Τα παρασόλια τα ξέρετε αυτά. Τις ομπρέλες για τον ήλιο. Κάντε το, δεν πειράζει. Να ξέρετε πώς το κάνουν αυτό, παιδιά, οι Ιάπωνες. Δεν θέλουν τον ήλιο να τους βλέπει καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τα παρασόλια, οι τσομπρέλες, τις έχουν μόνιμα. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν το ιταλικό τραγούδι και αμέσως σκέφτηκα ένα θέμα που έχει προκύψει στην κοινή γνώμη της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε έναν 72χρονο κοσμηματοπόλη, ο οποίος καταδικάστηκε, λέει, τελεσίδικα σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών, οι οποίοι είχαν μπει στο κατάστημά του, το κοσμηματοπόλιο, τον κλέψανε. Και φεύγοντας αυτοί, πήρε λοιπόν αυτό το όπλο του και άρχισε να τους πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τους σκοτώσει. Η Μελόνι, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ζήτησε, λέει, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης άμεσα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία απονομής χάριτος στον Μάριο Ροτζιέρο, έτσι λέγεται ο κοσμηματοπόλης. Χαρακτήρισε, λέει, την ποινή υπερβολική, άρα έκανε κρίση στην απόφαση της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας, λέει, ότι ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση έντονου στρες και φόβου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το θέμα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και κοινωνικές αντιπαραθέσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τα όρια της αυτοδικίας αλλά και την δικαιοδοσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Αυτά για ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει και εμείς υπό διαφορετικό πρίσμα σε κάποιες περιοχές, έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ανέστη Ντόκα. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Έγινε η κλήρωση χθες των ομάδων, των ελληνικών ομάδων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Η Αεκάρα προσπαθεί να καλύψει τώρα μια τρύπα που δημιουργήθηκε με ένα παίκτη.

0: Θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου Βασίλη, 280 τετραγωνικά σπίτι, λέει, σκέψου να ψάχνεις να βρεις τα κλειδιά σου, μαρτύριο, δεν λες τίποτα Βασίλη. Ταλαιπώρια μεγάλη. Και να δηλώνεις άστεγη, αυτό είναι η πλάκα η μεγάλη. Αν πεις άμα σε βρουν, σε βρήκανε, άμα δεν σε βρουν, τι είναι, γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα Σωτήρη. Τι θα γίνει, μου λέει, με τα υδροπλάνα. 20 χρόνια περιμένουμε. Το Σάββατο, ψέματα, την Κυριακή που έρχεται, έχω ήδη κάνει μια πρώτη κουβέντα. Θα τα πούμε αναλυτικά για αυτή την. Είναι λίγο τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει με τα υδροπλάνα, να ξέρετε. Τουλάχιστον το θέμα το παρακολουθώ εδώ στο Sky μια 15ετία εύκολα. Από συσκέψεις σε συσκέψεις, τα συναρμόδια υπουργεία, πώς το λένε, οι χώροι όπου θα μπορούν να προσθαλασσώνονται κλπ. Το άκρο ναότων είναι η ιστορία. Και να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα υδροπλάνα. Μέχρι λέει και από τις Μαλδίβες, λέει, έχουν έρθει, να ξέρετε. Που εκεί έχουν, λέει, στόλο μεγάλο για να μεταφέρουν κάποια αεροσκάφη εδώ στη χώρα μας για να κάνουν δρομολόγια. Μήπως μας περάσει η Αλβανία, μαθαίνω τελευταία με την κουβέντα που έκανα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, ο κύριος Ανέσης Ντόκα στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Ντόκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχάς για τα υδροπλάνα ότι ξεκινούν δοκιμαστικά στα Γιάννενα με την Κέρκυρα.
0: Καλά, καλά, καλά. Αν σου πω πόσα δοκιμαστικά έχουν κάνει.
1: Εντάξει. Και δεύτερον, η Ιαπωνία χθες ήταν κλειστή, είχε αργία η χώρα. Ήταν η μέρα της θάλασσας. Οπότε σήμερα ήταν.
0: Είναι το με συγχωρείτε όμως, αλλά βλέπω ένα 2-21 δεν είναι ανοιχτά σήμερα. Σήμερα είναι ανοιχτά λοιπόν.
1: Σήμερα ανοιχτά, χθες ήταν κλειστά.
0: Α, οκ. Okay. Αλλά σήμερα βλέπω ότι.
1: Γενικώς πέφτει ξύλο, διότι οι εταιρείες σημειαγωγών είναι προβληματικές, είπαμε. Δηλαδή, όλοι αμφισβητούν αν τα 3 εκατομμύρια που δαπανώνται θα έχουν ανάλογες αποδόσεις, ας πούμε. Έτσι.
0: Okay.
1: Και περιμένουμε αύριο και Tesla. Περιμένουμε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του Elon Musk στη Νέα Υόρκη. Περιμένουμε General Motors σήμερα. Έχουν βγει τώρα και βγαίνουν τα εξάμηνα των μεγάλων εταιρεών στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται τώρα μέσα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Εμείς, κοίταξε να δεις τώρα, είχαμε 5 στα 5 πτωτικές συνεδριάσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες με το ζόρι ανεβήκαμε. Εμείς τώρα είμαστε ή στη διόρθωση ή στο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε ουσιαστικά κατεύθυνση σαν αγορά.
0: Ναι.
1: Η αγορά, η δική μας, Γιώργο, εξαρτάται έτσι κι αλλιώς από τους ξένους. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τα βλέμματα είναι αφενός το Brent. Να πω απλώς για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές του Sky ότι το Brent 27 Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο οποίος σήμερα είναι 143 ημέρες και είναι και 10 μέρες που έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος του πολέμου μετά την εκεχηρία στις 17 Ιουνίου,
0: ναι,
1: ήταν στο 1,73 το Brent 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και το μαζού τότε, το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,54. Και μπορεί τώρα ο καθένας να κάνει τις πράξεις για να καταλάβει δηλαδή πού βρισκόμαστε.
0: Ξαναλέω τώρα, εγώ είδα πλατήριο να ξέρεις, μέσα όρο εδώ στην Αττική. Μου το έλεγε και ένας βενζινάς χθες, μίλησα μαζί του. Ίδια τιμή το πετρέλαιο, 1,87-1,85 και το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη.
1: Γιώργο, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα όφελος ό,τι να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι να δίνει τώρα.
0: Λοιπόν, δεν δίνει. Μισό. Μισό. Το μόνο που δίνει είναι σε συμφωνία με τα δύο δηληστήρια, 10 λεπτά φθηνότερα στο ένα και 5 λεπτά στο κίνησης.
1: Τα οποία, γιατί δεν βάζεις και το ΦΠΑ μέσα, δεν είναι 10 λεπτά.
0: Σωστά, είναι λιγότερα. Είναι λιγότερα.
1: Ακριβώς. Ναι, απλώς ναι, ναι. Τι έκανε τώρα η Motor Oil και η Hellenic Kennedy, δώσαν από 20 εκατομμύρια έκπτωση στη Λιανική,
0: okay,
1: να πουλήσουν και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν το βλέπει κανείς.
0: Όχι,
1: δεν
0: καταλαβαίνεις
1: πολύ απλά.
0: Έτσι προέκυψε η τιμή, η έκπληξη αυτή, μόλις έσκασε ουσιαστικά το νέο μέτωπο που ξεκίνησε. Με αποτέλεσμα να τσιμπήσουν οι τιμές, χάθηκε αυτό, δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε μια εντυπωσιακή κάλυψη τάξης κεφαλαίου του Άκτορα. Πήρε πάνω από 650 εκατομμύρια. Θα πάρει και άλλα 300 εκατομμύρια από ομολογιακού που θα βγάλει μέσα στην εβδομάδα πάνω από ένα δις. Γιατί είπαμε να πτήσετε πέρα από τα κατασκευές, φτιάχνει αεροδρόμιο στο εξωτερικό, μπαίνει στην πράσινη ενέργεια. Είπαμε, οι μεγάλες πλέον εταιρείες, μεταφέρει και υγροποιημένο φυσικό αέριο μαζί με τη Motor Oil, έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητά τους, έχουν ανοίξει αυτό το μεγάλο καλάθι και δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους.
0: Επιμένω να λέω, Ανέστη, ότι με αφορμή την είδηση αυτή για τον Άκτορα που μας λες, είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον του απλού, κάποιου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει λεφτά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια λεφτά στην άκρη, εννοώ από τους Έλληνες πολίτες, κάποιους, δεν λέω από όλους, έτσι. Και άμα μου λες ότι θα βγάλει και ένα ομολογιακό άλλα 300 εκατομμύρια,
1: Έχει. Οποίο καλύπτονται πριν ακόμη ανοίξει το βιβλίο.
0: Αυτό
1: είναι απίστευτη δίψα επενδυτική το πώς αντλούν τα χρήματα.
0: Είδες, δηλαδή, φοβούνται να μπουν. Τέλος πάντων, η προοπτική ότι θα πάρουν κάποια λεφτά, γιατί από τις τράπεζες δεν θα πάρουν τίποτα. Προφανώς αν έχουν κάποια χρήματα στις τράπεζες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, σου λέει να πάμε σε ένα ομόλογο ή να πάμε.

0: σε μια μετοχή που μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει με τη σύνταξή του ή μόνο με το μισθό του πλέον, αλλά είπαμε τουλάχιστον για τη νέα γενιά που μας ακούει, ο σημερινός 20άρης ή 30άρης, πρέπει να δει πλέον άλλες μορφές επένδυσης. Η αποταμίευση ήταν άλλα χρόνια. Τώρα είναι άλλες οι μορφές αποταμίευσης. Μπορεί να αποταμθεί σε κάποιους ειδικούς να του πούνε τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Λοιπόν, επιχειρηματικά χθες η Motorola αγόρασε το 100% της Nova I. Είναι ο βραχίωνας της γνωστής εταιρείας που είναι στην τηλεόραση, όμως είναι στο κομμάτι του 5G, είναι στο κομμάτι γενικά της ψηφιακής τεχνολογίας. Έδωσε 60,5 εκατομμύρια η Motorola, αγόρασε το 100%. Γενικά από επενδύει η Nova του κυρίου Σταθόπουλου που έχει την BC Partners, ναι, και πουλάει τα κομμάτια που δεν είναι μόνο στο κομμάτι της τηλεόρασης.
0: Η Nova δεν έχει και τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αυτό καλά θα δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι είναι μέσα. Ναι, είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε πρόσφατα, το 2021 δηλαδή, και πάει εξαιρετικά. Αεροδρόμιο Καλαμάτας, με 10% το ελληνικό δημόσιο, στο αεροδρόμιο που έχει πάρει το όνομα του καπετάν Κωνσταντακόπουλου, και ανοιχτό παράθυρο εισαγωγής στο Euronext Athens από Σεπτέμβριο. Αυτό το μάθαμε χθες. Συνεπώς θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Αν γίνει, θα είναι το δεύτερο αεροδρόμιο μετά το μεγάλο του Βενιζέλος, έτσι που είναι στο χρηματιστήριο.
0: Στην Καλαμάτα δεν είναι που είναι ξεκινήσει και εργασίες.
1: Σωστά,
0: καλά, δεν
1: θυμάμαι. Πολύ σωστά.
0: Εσύ φταίς, τα ξέρεις. Εγώ εσύ με χώνεις αυτή την ιστορία και δεν το έκανα, τα ξέρετε αυτά. Για πάμε παρακάτω. Τι
1: λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω απλώς για το χρηματιστήριο τώρα ότι στο τελείωμα της χρονιάς υπάρχουν τρεις μεγάλες εκδηλώσεις που θα κάνει. Μία στο Παρίσι 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου και θα παρουσιαστούν εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Θα γίνει και το Νοέμβριο, πιθανότητα μάλλον στην Αυστρία, όπου θα παρουσιαστούν ελληνικές εταιρείες για να έρθουν και ξένοι. Και τώρα το συνέδριο της χρονιάς, όπου γίνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Πρόσεξε τώρα. Αν δεν έχουν προκηρυθεί πρόορες εκλογές, εκεί θα βρεθεί ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει βρεθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι μια μεγάλη συνάντηση των εισηγμένων με όλα τα φαν της Ευρώπης και της Αμερικής. Αυτό είναι 30 Νοεμβρίου, Γιώργο, με 1 Δεκεμβρίου. Δύο μέρες στο Λονδίνο, το κάνει Morgan Stanley και ουσιαστικά πάντα είναι ο Πρωθυπουργός, είτε διαζώς είτε μέσω μηνύματος, εκτός είπα πάλι αν μας προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις.
0: Μα σωστό και αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει.
1: Και τελειώνω λέγοντας ότι την άλλη Τετάρτη, όχι αυτό. Και αύριο την άλλη Τετάρτη πρέπει οι βιομηχανίες τροφίμων να στείλουν σε αυτή την περίφημη αρχή, ανεξάρτητη αρχή κτλ.
0: Τους 2.000 κωδικούς.
1: Μπράβο. Έτσι. Να δούμε τι να τους μαζέψουμε, να τελειώσουμε. 3 Αυγούστου λέει θα γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα και 31 Αυγούστου μαζί με σχολικά είδη κτλ. Θα πρέπει να μπουν στα σούπερ μάρκετ.
0: 5 με 20. Ναι, 5 έως 20%, ε.
1: Από 5 ξεκινάει το ελάχιστο, όλη με εθελοντική συμμετοχή και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, δεν θα κανείς το πιστεύει ότι θα πετύχουμε κάτι τρομερό, αλλά.
0: Να σου πω, αυτό θα πάει μέχρι 31 Δεκεμβρίου αυτό, ε.
1: Έτσι θέλει ο κ. Θεοδωρικάκος. Οι εταιρείες ξεκινούν με δίμηνο. Να δούνε και αυτές ό,τι θα γίνει, αλλά υπάρχει αυτή η γνωστή κόντρα της βιομηχανίας τροφίμων και των επωνύμων προϊόντων με τα σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα, κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εκπομπή.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφος, καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, καλός μου συνάδελφος και φίλος μου ο Νίκος, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά γιατί. Με βάση αυτά που είπε χθες και ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε, αλλά και ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η κυρία Μανιφάβα, η Δήμητρα, γιατί ελληνικά προϊόντα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και γιατί, προσέξτε το πιο εντυπωσιακό όλης αυτής της ιστορίας, και γιατί ουσιαστικά εμείς οι Έλληνες καταναλωτές χρηματοδοτούμε έμεσα τις ελληνικές εξαγωγές, αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα που τα βρίσκουμε πιο φθηνά στο εξωτερικό, πιο ακριβά εδώ, και αυτό το παραπάνω τίμημα του προϊόντος που πληρώνουμε βοηθούν εντός εισαγωγικών, καταλάβατε τώρα, να μπουν σε έναν πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι ελληνικές εταιρείες και να πουλάνε φθηνότερα στο εξωτερικό για εξαγωγές. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ωραία ανάλυση του κ. Νίκου Φιλιππίδη, εκλεκτός συνάδελφος και με πολύ ωραία ματιά ο Νίκος. Για να καταλάβετε τώρα πώς έχουμε μπλέξει με όλη τη σημασία της λέξης. Με όλη τη σημασία της λέξης. Είπε χθες ο Γιάννης Τουρνάρας, είναι θέμα, λέει, γιατί στη χώρα μας έχουμε επίμονα υψηλότερες τιμές σε συγκεκριμένες αγορές. Και είπε ο Στουρνάρα

0: χρόνια στο χώρο, καταλάβατε τώρα, διότι λέει είναι θέμα μειωμένου ανταγωνισμού. Δηλαδή, και εκεί κάνει την ανάλυση ο Νίκος Φιλιππίδης, σας καλώ να διαβάσετε σήμερα και να καταλάβετε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αν θα πάνε προς καλύτερη μεριά ή αν δεν θα πάνε σε καλύτερη μεριά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω, πλάκα-πλάκα, σε την άλλη Παρασκευή, τέλος ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επειδή ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ κοντά και επειδή έρχεται η ώρα της μεγάλης ξεχωριστής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που προετοιμάζεται από τώρα, κανονίστε την πορεία σας, γιατί θα είναι ένα εξαιρετικό απόγευμα, απόγευμα προς βράδυ, που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο Καλλιμάρμαρο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Φέτος λοιπόν αυτή η ξεχωριστή, μοναδική, ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπείτε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας αυτής. Εγώ απλώς να πω ότι συμμετέχουν πάρα πολύ γνωστοί, επώνυμοι, σημαντικοί καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο μας ραντεβού μέσα από αυτήν την ετήσια εκπληκτική, πολύ σημαντική και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη συναυλία, ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε λίγο θα πάμε να βρούμε τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Είναι ο άνθρωπος που μετά τον ντόκα το έχουμε καθιερώσει για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί μας καίνε και οι τιμές των καυσίμων. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Επειδή μιλάω με αρκετούς από εσάς και πρέπει να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, γιατί κάνετε χιλιόμετρα καθημερινά λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειάς κλπ. Προλαβαίνω όμως, πριν πάμε στον κύριο Ασμάτογλου, χθες ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από το ΜΑΤΙ προσέφηκαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας, λέει, τη διενέργεια ποινικής διερεύνησης για νέα στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Διότι υπάρχει, λέει, ένας χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, αλλά και τις διαδικασίες ταυτοποίησης η οποία ακολουθήθηκε, όπως επίσης και της παράδοσης σωρών. Η αναφορά λοιπόν κατατέθηκε, όπως σας είπα, στην εισαγγελία και συνοδεύεται από φάκελο με έγγραφα, επίσημα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Βάσει μιας ανακοίνωσης που έβγαλε ο Σύλλογος, ζητεί την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά δεν έχουν αποσαφινιστεί μέχρι σήμερα. Ο Σύλλογος ζητεί, μεταξύ άλλων, λέει, να εξεταστεί η διαχείριση σωρού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά. Μεταφέρθηκε, λέει, σε νεκροτομείο και ενταφιάστηκε μετά, λέει, την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα μπεις εκείνη την περίοδο, ψάλτη, με αφορμή το σοκ που είχε πάθει η ελληνική κοινωνία, προφανώς και η εκτελεστική εξουσία, αλλά και οι υπηρεσίες, αλλά καλά κάνουν και ψάχνουν οι άνθρωποι και οι

0: γενείς.
1: Γιατί μερικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει τότε ακόμα είναι στο σκοτάδι, είναι θολά τα σημεία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, διότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα, ίδια τιμή βενζίνη, ίδια τιμή πετρέλαιο, αλλά μόνο μας.
2: Κοιτάξτε, είχαμε μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι σαν αποτέλεσμα της ίδιας τιμής της βενζίνης με το πετρέλαιο.
1: Να σας πω κάτι όμως, μισό λεπτό, γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε, αλλά θέλω να το ξανακούσω που το λέτε πάλι. Ωραία, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Γιατί όμως αυξάνεται περισσότερο το κίνησης και λιγότερο η βενζίνη, υπάρχει εξήγηση?
2: Δυσανάλογα αυξάνεται σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Ναι.
2: Και βέβαια, επειδή αυτό είναι, όπως έχουμε πει ξανά, ένα χρηματιστηριακό προϊόν, ανάλογα με τη ζήτηση του, ανάλογα με τη ζήτηση του, θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ζήτηση. Έχουν ζητηθεί περισσότερο να παράξουν τα δηληστήρια ή οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες πετρέλαιο κίνησης παρά αμόλυβης βενζίνης.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που είναι βέβαια απορίας αξιών, γιατί τόσο πολύ μεγάλη η αύξηση σε σχέση μεταξύ βενζινών και πετρελαίου. Ας πιστέψουμε ότι είναι θέμα ζήτησης και δεν είναι θέμα...
1: Κάτι άλλο. Ναι, για πάμε τώρα να δούμε λίγο τις τιμές. Πόσο δηλαδή έχουν αυξηθεί, κύριε Ασμάτογλου?
2: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό ήταν που πήρε τη μεγάλη αύξηση από την προηγούμενη που είχαμε να τα πούμε, και ήταν μια αύξηση τουλάχιστον της τάξης του 10 λεπτών. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 10 λεπτά, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είχε την αύξηση αυτή, η οποία ήρθε και ισοσκελίστηκε, αν θέλετε, με το δεκάλεπτο των δηληστήριων, της μείωσης της έκπτωσης αυτή που κάνει τα δηληστήρια.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ αντίθετα το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε και το πεντάλεπτο της μείωσης. Δηλαδή,
1: χάθηκαν όλα, δηλαδή δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ναι.
2: Ήρθε λοιπόν και έφτασε κοντά στην αμόλυβδη βενζίνη.
1: Ναι.
2: Βέβαια, η σημερινή μέρα θα μας δείξει ότι έχει πάλι μία διαφορά, μικρή όμως, δηλαδή της τάξης περίπου των 2 λεπτών μεταξύ πετρελαίου και αμόλυβδης βενζίνης.
1: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς για την περιφέρεια έχει ξεπεράσει και το 2 ευρώ το πετρελαίο, έτσι όπως πάει.
1: Η προοπτική, κύριε Ασμάτογλου, είναι με βάση την εικόνα που έχετε εσείς και λοιπά, θα είναι ακόμα πιο ακριβά τις επόμενες μέρες τα καύσιμα?
2: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, αυτό που είδαμε σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είναι μια ανωδική πορεία σιγά σιγά.
1: Ναι.
2: Έτσι, ενώ βλέπουμε τους δείκτες τώρα αυτή τη στιγμή, αν δούμε το δείκτη της πορείας του αργού, θα δούμε ότι είναι πτωτικό. Δεν θα είναι όμως πτωτικό το βράδυ, θα το δούμε ότι θα είναι πάλι λίγο παραπάνω από τα 88,5 δολάρια που είναι σήμερα.
1: Ναι, τώρα είναι 88,5,
2: σε σχέση με την περσινή, με το προηγούμενο κλείσιμο της εβδομάδας που μας πέρασε, που ήταν στα 86.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, αυξήθηκε χθες λοιπόν, που πολύ σωστά το είδατε και εσείς χθες, να είναι στα 90 και να υποχωρήσει μετά στα 89, έκλεισε στα 88,5. Τώρα αύριο δεν ξέρω πώς θα το δούμε, πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο πάνω, γι' αυτό και οι προβλέψεις για τα δικτυσμένα προϊόντα, τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο, είναι περίπου της τάξης του 1 λεπτού.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα σήμερα έχουμε μια αύξηση 1 λεπτό στις αμόλυβδες, στις βενζίνες, και 1,2 στο πετρέλαιο κίνησης. Που σημαίνει ότι είναι πάλι λίγο παραπάνω σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, και βέβαια λίγο παραπάνω το πετρέλαιο.
1: Ναι, εγώ θα το ξαναρωτήσω. Η κατανάλωση πώς είναι, εκτός από τα Σαββατοκύριακα που μου έχετε πει και την προηγούμενη φορά ότι έχει κάτι παραπάνω για αυτούς οι οποίοι εκδράμουν για να πάνε κλπ. Η κατανάλωση, θα μου πει, είναι και καλοκαίρι τώρα, ενδεχομένως κάποιοι έχουν φύγει.
2: Όχι. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένη.
1: Ναι.
2: Γιατί ο περσινός Ιούλιος ήταν πολύ πιο δυνατός σε σχέση με τις πωλήσεις μας. Όσο αφορά το φετινό Ιούλιο. Άρα λοιπόν ο κόσμος είναι περιορισμένος. Άλλωστε το βλέπουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός στην περιφέρεια και στους τουριστικούς προορισμούς είναι μειωμένος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και μείωση των κινήσεων.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν οι τουρίστες, και οι τουρίστες νοικιάζουν αυτοκίνητα και οι τουρίστες νοικιάζουν μηχανάκια, οπότε και αυτοί χρησιμοποιούν καύσιμα. Θα πω ότι ναι, μεν η δική μας μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι μαζεμένη, αλλά ο τουρισμός, επειδή είναι υπαρκτός, ενδεχομένως σπρώχνει την κατανάλωση. Αυτό θέλω να πω.
2: Η κατανάλωση αυτή είναι στους τουριστικούς προορισμούς, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και δεν είναι γενικά σε όλη την Ελλάδα. Okay. Θα πω ότι είναι μόνος του.

0: Και βέβαια νοικιάζουν αυτοκίνητα αυτά τα οποία είναι για κάποιες λίγες μέρες.
1: Αυτό, εντάξει. Τι να νοικιάσουν,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σε σχέση με την περσινή χρονιά, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για μας εδώ, και για την Αθήνα ειδικότερα, είναι μειωμένη σε σχέση. Σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αλλά οι προβλέψεις για την εβδομάδα αυτή που τρέχει είναι έτσι μικρές αυξήσεις της τάξης του ενός λεπτού.
1: Να τσιμπάει κάθε μέρα προϊόντα, δηλαδή.
0: Εκτός και αν συμβεί και κάτι άλλο. Έτσι. Τώρα βέβαια το ανησυχητικό σε όλη την κατάσταση είναι αυτό ότι κλείνουν, αρχίζουν, όπως και εσείς το βλέπετε και το είπατε, κλείνουν τα στενά, κλείνουν...
1: Ναι, μα έχουν
0: βόρεια επάνω,
1: και νότια και πάνω και στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε θέματα.
0: Αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα.
1: Ανησυχία.
0: Και το θέμα είναι πλέον ότι πόσοι επάρκεια μπορεί να έχουν τα δηληστήρια και να κρατήσουν στην κάθε χώρα τις αποθήκες αυτές για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι ανάγκες της κάθε χώρας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατινούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Για να έχουμε μια ιδέα το τι μας έρχεται, μην πέσουμε από τα σύννεφα, γιατί δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγχρονη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 21 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Πέρσα Μπόλια στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλειοκαύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα, με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές αναμένεται να ξεπεράσουν 40 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες φλεκτρολόγησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίζεται καν λόγω του Υπουργείου Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας εχθές στον Sky. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εστίασε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματός του. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, σημείωσε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα, έγραψε στην άρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι στόχευσε με πυράβλους αμερικανικά συστήματα πυράβλων που σταθμεύουν στο Κουβέιτ. Συνάγερμοι είχαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το κύμα καύσωνα που σε συνθήκες καύσωνα έως και αύριο Τετάρτη αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και τα νότια. Η χειρότερη μέρα για την Αττική και για τις περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτή, η Εργολίδα και η Κορινθία, όπου η υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και 42 βαθμούς, θα είναι αύριο η Τετάρτη. Από την Πέμπτη πάντως αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσωνα και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένεται και αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλιο τώρα με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας επενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσεις φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί και τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων παράλληλα καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου στο νότιο Πήλιο. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυνάμεις οι οποίες θα μείνουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στην χώρα μας και με τον υψηλό κίνδυνο για σήμερα εκδήλωση πυρκαγιές να εκδίδεται για Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα σε ατελείως διαφορετικό κλίμα και κατάσταση του καιρού, πτώσεις

0: Κέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης. Η υπεροσβεστική δέχθηκε 21 κλήσεις για κοπές έντων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ανέφερε με αρχική της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση εχθές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπεριστικών επιθέσεων αλλά και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη στη Νέα Δημοκρατία απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
1: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Είναι μια μέρα η οποία θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όλα όσα κατέκτησε με πολύ κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε. Γιατί? Τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τετραετία? Τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Δεν αντέχει η πατρίδα μας ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών.
0: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του εχθές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος στις καταδίκες εμπλεκόμενων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
2: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητήστε συγγνώμη λέει από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη, τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
0: Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε χθες μέσα από τον Sky και την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 2% της Ευρωζώνης, λόγω της περιβάλλουσας ζήτησης.
3: Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό, πρέπει να κάνουμε με μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και οι δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
0: 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προσλήψεις.

0: Σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας εχθές στον Sky.
1: Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, εκεί πέρα οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι είναι, είναι σήμερα. Και τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών.
0: Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας και ότι θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός από την Ουράτο ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στην Αγερμή πάντως ήγησαν τη νύχτα στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμάνι της Λίμα στο Όμαν, σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Την ολοκλήρωση της περιοδίας του στην Ασία με σταθμούς στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσε από τη Σεούλ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων αλλά και του συντονισμού με χώρες που διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Νοτιού Κορέας με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και τις κοινές προκλήσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε, Ελλάδα και Κορέα συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ανάγονται στην περίοδο του πολέμου της Κορέας, όταν η Ελλάδα συμμετείχε υπό την σημαία του ΟΗΕ στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε νέος Υπουργός Οικονομικών από τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλειπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η πινακοθήκη Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος μιας μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για το κοινό αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Να θυμίσουμε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2025, όταν δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οικοδομών εισήλθαν στην πινακοθήκη Απόλλων με τη βοήθεια ανελκυστήρα σε φορτηγό και αφαίρεσαν 8 κοσμήματα του γαλλικού στέματος τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδος του. Είχα πολύ καλό προαίσθημα και έρχομαι με πολύ όρεξη εδώ για να δώσω τα πάντα από την πρώτη μέρα των σε χαρακτηριστικά. Και την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 75 ετών, άφησε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: είναι το πρωινό μας δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, ζέστη βέβαια, προβλέπεται ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορτ, θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ινά, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια όμως υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα στα επίπεδα του καύσωνα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθλιος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγια 6 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δημήτρη.
0: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Ιουλίου, 6 και 19. Δηλαδή πριν από μία ώρα ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος. Σήμερα θα συνεχίσει την καυτή του πορεία με υψηλές θερμοκρασίες και 41, ίσως και λίγο παραπάνω. Και σήμερα και αύριο, από το απόγευμα αύριο θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα φύγει αυτός ο καύσωνας πάνω από το κεφάλι μας. Τυπάνε και τα μηνύματα, πάρα πολύ ωραία. Και θα δεις στις 9 παρατέταρτο, μάλιστα. Θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε παρέα. Γκλιν, γκλιν, γκλιν, να μάνουμε τα κινητά. Θα κάνουμε παρέα εκτάκτως έως και τις 9, διότι ο Άρης ταλαιπωρείται. Δεν θα είναι στη ραδιοφωνική παρέα σήμερα. Ελπίζω να τα καταφέρει για την αυριανή ημέρα. Την τρίτη ώρα θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και για την καθημερινότητα, που εμένα πολύ με ενδιαφέρει, να σας πω την αλήθεια, το έχετε καταλάβει. Και επειδή μιλάμε για την καθημερινότητα, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και να κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα για την ιστορία των 72 δόσεων για τα χρέη προς το δημόσιο. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τον ταλαιπωρώ ενίοτε τα πρωινά, ο φοροτεχνικός, ο κύριος Αγαμέμνων Σταυρόπουλος. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καμία ταλαιπωρία, μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διαβάζω, να ξέρετε, και στο sky.gr. Να

0: κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα, για αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει, θα έλεγε κανείς, αρκετές προϋποθέσεις για να μπει κάποιος. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται, αν υπάρχει προθεσμία υποβολής αίτησης, αν έχουμε επιτόκιο, αν έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να χαθεί η ρύθμιση, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι εντάσσονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12 του 2023.
0: 31/12 του 2023. Γιατί πιο μετά?
1: Πιο μετά δεν εντάσσονται.
0: Αυτό λέω. Γιατί δεν εντάσσονται? Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Κοιτάξτε, έχει το κράτος μας πολύ μειωμένη αυτοπεποίθηση. Είναι φοβικό.
0: Ναι.
1: Φοβούμενο μην ευνοήσει κάποιον που στρατηγικά είναι κακοπληρωτής, αφήνει απ' έξω πάρα πολλές επιχειρήσεις, οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ένα πραγματικό πρόβλημα και ζητάνε βοήθεια. Και ξέρετε, οι ρυθμίσεις δεν είναι για τους κακοπληρωτές, όπως πολύ συχνά λέγεται, λένε πολλοί, και γιατί να γίνει η ρύθμιση και αυτός που πλήρωνε στην ώρα του. Γίνεται έτσι ώστε τα χρήματα κυρίως των επιχειρήσεων να διοχετεύονται εκεί που πρέπει για το καλό της οικονομίας. Διότι σε ένα πολύ ρευστό οικονομικό περιβάλλον, παγκόσμια εννοώ, είναι πολύ εύκολο μια επιχείρηση να αποκτήσει πρόβλημα ρευστότητας.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα απλό παράδειγμα. Είναι μια εισαγωγική εταιρεία που συνεργάζεται 20 χρόνια με έναν προμηθευτή και της δίνει πίστοση εξάμηνη. Αυτός ο προμηθευτής δεν μπορεί πια να λειτουργήσει, δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Βρίσκει νέον προμηθευτή που θέλει, όχι απλά δεν δίνει πίστοση, θέλει και εγγυητική επιστολή. Όταν λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία το κράτος απαιτεί τα χρήματά του τώρα, χωρίς μια ρύθμιση, μια διευκόλυνση, τι κάνει ουσιαστικά? Στερεί χρήματα από την αγορά.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που μια συνεπέστατη επιχείρηση κάλυπτε τις υποχρεώσεις της, ξαφνικά δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της. Και γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της? Γιατί ο πελάτη της αναγκάστηκε να διοχετεύσει όλη τη ρευστότητα στο κράτος.
0: Ωραία. Πάμε για να ξαναμην χάσουμε τη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ερώτημα. Από ό,τι μου λέγανε επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν σε συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Αλλά
1: είναι ότι οι οφειλές αυτές που ήταν ληξιπρόθεσμες, που είχαν βεβαιωθεί, συγγνώμη, μέχρι 31/12 του 2023,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να είναι σε ρύθμιση ενεργή μέχρι τις 20 Απριλίου που ανακοινώθηκε το μέτρο.
0: Α,
1: οπότε πλέον είναι καθαρά θέμα τύχης.
0: Ναι, αν θα σου κάτσει ή δεν θα σου κάτσει να μην, να, εκείνη την ημερομηνία.
1: Και αναλογιστείτε μια επιχείρηση που έχει βεβαιωμένες οφειλές εδώ και 2 χρόνια, σε πόσο μεγάλη δυσκολία βρίσκεται, διότι η αδέβαση νόμου ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει κατάσχεση λογαριασμών.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες άφηναν το χρέος αρρύθμιστο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν δεν μπορούσαν, ρύθμιζαν από το φόβο μη γίνει κατάσχεση λογαριασμών και καταστραφούνε. Οπότε το θέμα τώρα είναι θέμα τύχης.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είχε ενεργή ρύθμιση 20 Απριλίου, ποιος δεν είχε.
0: Okay. Οι προσαυξήσεις που πέφτουν πάνω στα ποσά που οφείλουν διαγράφονται ή όχι?
1: Όχι, δεν διαγράφονται. Να σας πω το εξής. Στις ρυθμίσεις υπάρχει ένα επιτόκιο 5,58%.
0: Okay.
1: Είναι το επιτόκιο που ισχύει και στη ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που κάνουμε τη ρύθμιση, συνήθως, το λέω πολλές φορές γιατί θέλω να το δω και στην πράξη ότι ισχύει, οι προσαυξήσεις που έχει πάρει το ποσό μέχρι τη μέρα που κάνω τη ρύθμιση φεύγουν, αλλά μπαίνει το επιτόκιο. Εντάξει, μένει να το δούμε. Όταν κάποιος πάει να κάνει τη ρύθμιση, φαίνεται στο σύστημα ποιες είναι οι προσαυξήσεις, ποια είναι τα επιτόκια.
0: Ωραία, ξεκάθαρο. Το άλλο ένα που θέλω να ρωτήσω είναι ότι δεν πρέπει, υποψιάζομαι, να χαθούν οι δόσεις. Διότι άμα χαθούν οι δόσεις, κάποια στιγμή ξαναφεύγεις από το 72.
1: Αυτό που ισχύει σε όλες τις ρυθμίσεις, ότι δεν μπορούν να χαθεί δεύτερη δόση.
0: Μάλιστα.
1: Άμα χαθεί η πρώτη δόση, εντάξει, υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό μια πρακτική λύση που λέω και στους πελάτες μου είναι: καλό είναι όταν έχετε ρυθμίσεις οποιοδήποτε τύπου ρύθμισης, καλό είναι να είμαστε μια δόση μπροστά, γιατί
0: δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ συχνά κάποιος μπορεί να ξεχαστεί,
0: ναι,
1: κάτι να γίνει, ας

0: είμαστε μια δόση μπροστά,
1: okay,
0: να έχουμε μια ασφάλεια.
1: Και
0: η άλλη προϋπόθεση που ισχύει, συγγνώμη, είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε αρρύθμιστα ποστά στις νέες οφειλές που γεννιούνται.
1: Α, πρέπει να πληρώνονται κανονικά αυτά λοιπόν.
0: Πρέπει να πληρώνονται κανονικά, ναι.
1: Να σας πω και κάτι τελευταίο. Από τη στιγμή που κάνεις την αίτηση για να υπαχθείς, σε τρεις μέρες πρέπει να πληρώσεις την πρώτη δόση. Ισχύει και αυτό?
0: Μια πολύ μεγάλη προσοχή, και αυτό ισχύει σε κάθε ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν ξεκινάει τη στιγμή που κάνουμε την αίτηση, που τη στείλουμε.
1: Ξεκινάει πότε, όταν εγκριθεί?
0: Ξεκινάει όταν κάνουμε, εγκρίνεται και ξεκινάει όταν κάνουμε την πρώτη πληρωμή.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη πληρωμή και μόνο πρέπει να γίνει με μία καταβολή ακριβώς το ποσό. Αν η δόση μας είναι 88 και 85, πρέπει να βάλουμε 88 και 85.
1: Μάλιστα.
0: Άμα βάλουμε 88 και 90, το σύστημα δεν θα το δει και η ρύθμιση δεν θα ξεκινήσει.
1: Καταπληκτικό. Ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ. Δεν λέω περισσότερα γιατί έμεινα λίγο έκπληκτος τώρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσατε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως, ξαναλέω, σου δίνει τη δυνατότητα, βεβαίως υπό προϋποθέσεις όπως ακούσατε. Μπαίνει όμως σε μία τάξη και μικρότερα ποσά που κάποιοι δεν μπορούσαν να μπουν κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τώρα, πού θα πάμε, κίνηση. Δεν βλέπω, επειδή με ρωτάτε, για να πω γρήγορα, το ποτάμι, τα κλασικά. Δεν έχει όμως, το βλέπω καλό το ποτάμι. Σχετικά καλό για το 7 και 27 πρώτα λεπτά. Και η άνοδος και η κάθοδος. Εκεί στο κομμάτι το κλασικό, στην Αττική Οδό, στο γνωστό κομμάτι της μεταμόρφωσης Κινησούλα. Καλύτερα τα πράγματα στο στυλοφόρο Αθηνών στους Καραμαγκά. Κινησούλα όμως βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχω γίνει και λίγο Κολιομιχάλης, να ξέρετε τώρα. Και στο Καμαντερό βλέπω στη Φιλή εκεί λίγο Κινησούλα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξε όλο το χρόνο

0: κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: .gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Κηφισού από τα κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε κλείο καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε εχθές ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, καλημέρα σας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, που ξέρω ότι είναι ζεστή. Βλέπω και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε και κάποιοι από εσάς είστε και δεν σας αρέσει και πάρα πολύ η ζέστη. Και εμείς μην νομίζω ότι είμαστε στην κατηγορία που τρελαινόμαστε για τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ που είμαστε, εδώ θα τα βγάλουμε και πέρα. Τώρα, να σας πω, πριν πάω στη δήμαρχό μου εκεί στη Ραφίνα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με το λιμάνι της Ραφίνας και ταλανίζει την περιοχή, και όχι μόνο το λιμάνι, και την πόλη, αλλά και τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, έβλεπα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση των τιμών του ελαιολάδου. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα χθες ότι με αφορμή την Ισπανία, όπου τα πράγματα τείνουν φέτος λόγω των βροχών να πηγαίνουν καλύτερα, έβλεπα ένα εξαιρετικό άρθρο του κ. Νίκου Μιχελάκη. Ο κ. Μιχελάκης ήταν τέλος πάντων στο σύνδεσμο των Δήμων της Κρήτης που παράγουν ελαιόλαδο. Και έγραψε ένα άρθρο ο κ. Μιχελάκης, κάποια στιγμή θα τον καλέσω να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, για το γεγονός ότι υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη εισαγωγή σπορελαίων στη χώρα μας, ειδικά τότε λόγω της κρίσης που είχε αυξηθεί πολύ η τιμή του ελαιολάδου και είχε φτάσει, ξέρω εγώ, 11, 12, 13, 15, 17 ευρώ το λίτρο. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος μπήκε στη διαδικασία και αντικατέστησε το ελαιόλαδο από τα σπορέλαια, με ό,τι αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια για την υγεία μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε μάθει τελείως διαφορετικά. Έβλεπα λοιπόν ότι εμείς ως χώρα καταρχήν έχουμε αρκετά μεγάλη κατανάλωση στο ελαιόλαδο γενικότερα. Τρώμε δηλαδή λαδάκι. Μετά ακολουθούν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Τινήσοι, οι Πορτογάλοι και οι Τούρκοι. Να σας πω πάντως, για να κλείσω, ότι σε σχέση

0: σχέση με το 2020, το 2024, πάντοτε με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ο κύριος Μιχελάκης, λοιπόν, έχει διπλασιαστεί η ποσότητα των, των τόνων ηλιελαίου που εισάγουμε στη χώρα μας. Προς κατανάλωση, ξαναλέω, από τον απλό πολίτη, όχι από εταιρείες ή μόνο από εταιρείες για τη χρήση. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε για το λάδι όταν έρθει η ώρα, γιατί η αλήθεια είναι μου έχουν έρθει στα χέρια μου κάτι πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για το τι κάνει το λάδι στον οργανισμό μας, το καλό ελαιόλαδο. Η Δήμαρχος Δραφίνας, η κυρία Δήμητρα Τζεβά στην παρέα μας, διότι την περασμένη Παρασκευή είχαμε δημοτικό συμβούλιο, έγινε συζήτηση αναλυτική με την παρουσία και κατοίκων από ό,τι έμαθα για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι αλλά και στους δρόμους της πόλης Δραφίνας και την ταλαιπωρία και των κατοίκων και των επισκεπτών. Για να δούμε λοιπόν τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει με βάση και τις δηλώσεις που έκανε εδώ στον Sky 100,3 ο Βασίλης Κικίλιας για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι κάνει εκεί η πατρίδα μας, καλά?
1: Η πατρίδα είναι καλά, αλλά λίγο.
0: Ταλαιπωρείται. Μα είδα μια φωτογραφία που ανεβάσατε εκεί από το Δήμο, που το Δημαρχείο είναι στην παραλία, ας πούμε, της Δραφίνας.
1: Ακριβώς.
0: Ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν για να φτάσουν να μπουν στο λιμάνι.
1: Στα νησιά, ναι. Αυτό τον καιρό συμβαίνει καθημερινά, όχι μόνο Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα πλοία. Δεν αντέχει πλέον το λιμάνι μας. Δεν χωράνε πια στο λιμάνι μας.
0: Μένουν απ' έξω ή πάνε στο Λαύριο, λέει, και μένουν το βράδυ.
1: Ναι, πάνε στο Λαύριο, ανοιχτά στον Ευωϊκό κόλπο. Ναι. Δουλεύουν οι μηχανές όλη νύχτα, ακούγονται στη σιγή τη.
0: Ναι, τη νυχτερινή, προφανώς.
1: Ναι, ναι. Ο κόσμος έχει εκνευρισμό και το χειρότερο από όλα είναι το οδικό δίκτυο.
0: Κυρία Δήμαρχε, στο παρελθόν θυμάμαι, όταν ήμουν και εγώ πιο πιτσιρικά, τέλος πάντων, υπήρχαν και κάποιοι χώροι καλύπτανε τα αυτοκίνητα τα οποία τα άφηναν οι τουρίστες ή τέλος πάντων οι δικοί μας, οι οποίοι πέρανε τα πλοία και πηγαίνανε στα νησιά. Υπάρχει χώρος ή έχει πλημμυρίσει η Ραφίνα από αυτοκίνητα τα οποία τα παρκάρουν οι ταξιδιώτες και τα παίρνουν, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 μέρες?
1: Έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε ότι παρκάρουν και 1 χιλιόμετρο μακριά από το λιμάνι και πάνε με τα πόδια κάτω. Είναι φοβερό.
0: Πώς θα γίνει αυτό? Τώρα, την Παρασκευή πήρατε κάποιες αποφάσεις. Καταρχήν, ναι, πριν πάω εκεί, πώς φάνηκε στο Δήμο και στην πόλη η δηλώση του κ. Κικίλια που είπε ότι φέτος τρέχει το πρόγραμμα όπως είναι, αλλά από του χρόνου θα γίνει μια διαβούλευση και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με τους συλλόγους της περιοχής για να δρομολογηθούν άλλες εξελίξεις. Πώς το βλέπει ο Δήμος?
1: Ακούγεται πάρα πολύ θετικά. Βέβαια, τώρα μέσα στη καρδιά του καλοκαιριού είναι αδύνατο να αλλάξει κάτι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να μειωθούν βέβαια τα δρομολόγια, είτε δυνατόν, αλλά για του χρόνου θα ελπίζουμε και έχουμε προσπαθήσει πολύ γι' αυτό, να ξέρετε, με πολλές επιστολές, παρουσιάσεις, συναντήσεις στο υπερταμείο, στο ΤΑΙΠΕΔ παλιότερα. Είναι λίγο περίπλοκο.
0: Οι θέσεις που μπορεί να καλυφθούν στο λιμάνι της Δραφίνας είναι πεπερασμένες. Είναι 4 μόνο, καλά θυμάμαι?
1: Ακριβώς. 4 βία να μπορέσει να φτάσει ένα 5ο πλοίο, το μικρό του Μαρμαρίου.
0: Ναι, και συνολικά τώρα πόσα πλοία είναι δρομολογημένα εκεί?
1: 11.
0: Άρα που σημαίνει ότι περισσεύουν μάνι-μάνι 5 με 6 πλοία.
1: Ναι, μερικά εντάξει, ένα κάθε στη Μύκονο τη νύχτα, ένα άλλο στο Μαρμάρι, ένα άλλο σε άλλο λιμάνι, φτάνει στο Λαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα, δεν γίνεται.
0: Ναι, το εντυπωσιακό είναι, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία να σας πω πριν κουβεντιάσουμε, ότι το πρωί η αναχωρήση των πλοίων μέσα σε μια ώρα έχει 6 δρομολόγια. Δηλαδή από τις 7 και 5 μέχρι τις 8 και 5 νομίζω έχει 6 δρομολόγια. Που σημαίνει 6 πλοία, που σημαίνει αυτοκίνητα, φορτηγά, κόσμος, μηχανάκια, όλα θα περάσουν πρωί-πρωί για να.
1: Από εκεί.
0: Ναι, και όταν θα γυρίσουν την Κυριακή, συνήθως το απόγευμα, δεν μιλάω μόνο για το καλοκαίρι, αλλά τα Σαββατοκύριακα που κάποιοι εκδράμουν, αυτά όλα επιστρέφουν.
1: Ακριβώς, μεταξύ 6 και 20 με 8. Δηλαδή μέσα σε 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα είναι το αδιαχώρητο. Σκεφτείτε να χρειαστεί ένα στενοφόρο να πάει σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Σκεφτείτε να πάρει, κάπου φωτιά και να πρέπει να πάει το πυροσβεστικό όχημα, κυρία Δήμαρχε.
1: Αυτό είναι να προσευχόμαστε κάθε μέρα, δεν είναι τραγικό.
0: Να σας πω, θυμάστε άλλη φορά τέτοια κατάσταση για το λιμάνι της Δραφίνας?
1: Πάντα υπήρχε πρόβλημα τα 3-4 τελευταία χρόνια, αλλά αυτό τώρα υπερβαίνει των ορίων. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Όταν γίνονται οι αιτήσεις και

0: συζητήσεις εδώ στο Εμπορικής Ναυτιλίας, στην αρμόδια επιτροπή για τη δρομολόγηση πλοίων, έχει παρουσία ο Δήμος ή η περιφέρεια γύρω από τα ζητήματα αυτά? Δηλαδή, όταν προκύπτει, ξέρω εγώ, αιτήματα για το λιμάνι της Ραφίνας, αντίστοιχα για το Λαύριο, υπάρχει παρουσία εκεί να εκφέρει άποψη εκπρόσωπος του οικίου Δήμου?
1: Δυστυχώς όχι. Είναι πολύ τραγικό αυτό, γιατί έχουν βάλει, ας πούμε, ένα εκπρόσωπο από ένα νησί. Σεβόμαστε τον Δήμαρχο των Κυθήρων, βέβαια, και μπορεί να πει ένα λόγο και για μας, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Μα δεν είναι δουλειά του. Τι δουλειά έχει ο Δήμαρχος
1: Ακριβώς.
0: των Κυθήρων?
1: Θέλω να πω, έχουν βάλει ένα μακρινό Δήμο να μάχεται για τα δικαιώματα τα δικά μας. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει κάθε φορά να υπάρχει ένας αντίστοιχος. Το έχω
0: εκπρόσωπος,
1: το ζητάνε πάρα
0: προφανώς.
1: πολλά χρόνια.
0: Ναι. Εκπρόσωπος, ναι.
1: Δυστυχώς. Είναι σαν να μην υπάρχουν βήματα για όλα αυτά.
0: Ναι, διότι άκουσα τον κύριο Κικίλια που έλεγε τέλος πάντων ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός όταν υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δρομολογούνται από συγκεκριμένο λιμάνι και είναι καλύτερα οι τιμές για τους πολίτες, επιβάτες κλπ. Αυτό είναι όντως θετικό. Αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ξεφεύγουμε πλήρως των ορίων και να μην ξέρουν πού να βάλουν τα πλοία, είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι και φοβερά οι τιμές φτηνές, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
0: Σας λέω,
1: αλλά...
0: τι είπε ο Υπουργός, δεν ξέρω, εγώ δεν...
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια λογική, ότι όταν υπάρχουν 3, 4, 5 εταιρείες, ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος. Έχει μια λογική.
1: Ναι, λογική έχει σε ένα άλλο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Να τα στον Πειραιά, ας πούμε. Δεν ξέρω αλλού.
0: Με υποδομές δηλαδή, θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι της Ραφίνας, όσοι ξέρουν, έχει μικρά όρια. Δεξιά έχει το μεγάλο ρέμα, αριστερά τον ευωικό κόλπο που μένεται με το έντονο φαινόμενο του ευωικού.
0: Το βασικό είναι οι δρόμοι, εγώ αυτό λέω, κυρία Δήμαρχε. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει το οδικό δίκτυο, το υπάρχον οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να καλύψει τον όγκο των οχημάτων που μπαίνουν και βγαίνουν.
1: Ακριβώς. Εκπονήθηκε ένα master plan χωρίς να ληφθεί υπόψη τίποτε άλλο. Ένας προστιακός π.χ. που ένα τμήμα του είναι υπόγειο από ότι υπάρχει μια μελέτη στα σιρτάρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σκέφτηκαν καθόλου τα συνοδά έργα,
0: mm-hmm.
1: όχι ότι μπορούσε να αναπτυχθεί το λιμάνι τόσο πολύ, αλλά δεν γίνεται μεμονωμένη ανάπτυξη.
0: Ναι. Και επίσης τώρα μου λέτε για τον προαστιακό, ναι, το ακούω τον προαστιακό από τότε που φτιάχτηκε η Αττική Οδός. Ακόμα το ακούω.
1: Και δεν έφτασε ποτέ, ούτε το πηγαίνει δεν πέρασε.
0: Αυτό ακούω. Ακούω την Αττική Οδό. Πού είναι η Αττική Οδός η οποία και αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει? Πουθενά. Προς το παρόν δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς, τίποτε δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Κικίλια, όταν ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι θα υπάρξει μια όδευση καλύτερη στη συνέχεια. Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι, αλλά ξαναλέω, ακόμα έχουμε Ιούλιο, έχουμε τον Αύγουστο, έχουμε τον Σεπτέμβριο, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Θα περάσουμε μαύρες ώρες το Σεπτέμβριο, σκεφτείτε, έρχονται οι επιστροφές.
0: Ναι, σωστό. Να σας πω τώρα ευκαιρίας, γιατί βλέπω και διάφορα ερωτήματα, δύο πράγματα. Τα είπαμε και χθες λίγο τηλεφωνικά. Τι γίνεται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, πώς πήγαν τα πράγματα στην περιοχή? Ο Δήμος είναι ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος της Ραφίνας.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια μεγάλη ακτίνα, φτάνουμε στο ορεινό Πικέρμη στις παρυφές της Πεντέλης. Μπορώ να πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει ανταποκριθεί. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν ανταποκρίθηκε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει οι επιβολές προστίμων.
0: Αλλά γίνονται έλεγχοι δηλαδή με λίγα λόγια. Είναι υποχρεωτική έλεγχη.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Οι έλεγχοι γίνονται μόνο από το Δήμο ή και από κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
1: Οι πολίτες πολλές φορές ειδοποιούν την πυροσβεστική, η πυροσβεστική ειδοποιεί εμάς και πάει το δικό μας κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ένας κύκλος, οπότε νομίζω ότι πάμε καλά. Αλλά δεν είναι μόνο η φοβέρα του προστίμου, πρέπει ο πολίτης να καταλάβει. Δεν μπορεί να κάθεται ψυχασμένο στο σπίτι του και να μην νοιαστεί για ένα γείτονα που θα κινδυνεύσει.
0: Σωστό είναι αυτό, και είναι και, ξαναλέω, μια περιοχή πολύ μεγάλη, εννοώ στα όρια ο Δήμος, όπως ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, η Ραφίνα, η Αρτέμιδα με τα Σπάτα Παρέα, είναι μεγάλες περιοχές.
1: Όλη η Ανατολική Αττική.
0: Ναι,
1: όλη.
0: Ναι, και με μεγάλο όγκο πρασίνου που είναι δύσκολο, κατά την άποψή μου δηλαδή, από αυτά που ξέρω, αν δεν συνδράμει και ο πολίτης. Όσο μπορεί να συνδράμει και ο πολίτης.
1: Πρέπει να φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, μην ξεχάτε, στο τέλος θα χάσουμε και το οξυγόνο μας.
0: Δηλαδή
1: δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και η αλληλένδετη σχέση με τον άνθρωπο.
0: Ο τρόπος της ζωής μας γενικότερα. Τώρα, άλλο κομμάτι. Τι γίνεται εκεί με τη γέφυρα στην Καλλιτεχνούπολη, ξεκίνησαν τα έργα?
1: Ναι, ευτυχώς αργήσαμε, γιατί είναι λίγο δυσκίνητο η κρατική μηχανή.
0: Ναι.
1: Τα καταφέραμε. Δουλεύουν πυρετοδός.
0: Που σημαίνει ότι πότε θα είναι έτοιμο?
1: Τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμο.

0: Παράλληλα πιέζουμε και το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει την πίστοση για τη μεγάλη γέφυρα, για το μεγάλο έργο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το...
1: Πάλι για την, ίδια, για την ίδια περιοχή μιλάμε, για την Καλλιτεχνούπολη.
0: Ναι, για τη γέφυρα Μπέλεϊ θα είναι μια λωρίδα κυκλοφορίας.
1: Α,
0: πρέπει
1: μάλιστα
0: να αποκατασταθεί πλήρως ο δρόμος, okay, γιατί παλιά τον μπαζώσανε μια ρεματιά. Η ρεματιά όμως άλλαξε τώρα ύφος.
1: Ναι,
0: και
1: λόγω της βροχόπτωσης.
0: Ναι. Ναι, η κλιματική μάλιστα αλλαγή,
1: ναι,
0: φέρνει από την Καμένη πια Πεντέλη όγκους νερού. Αυτό θα επαναληφθεί. Μην νομίζετε ότι μια φορά και τελειώσαμε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
0: πρέπει να προβλέψουμε.
1: Το έργο είναι προσωρινό για να καλυφθούν οι ανάγκες και μου λέτε ότι είναι μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: πρέπει να γίνει και μεγαλύτερο έργο, το οποίο δρομολογείται για πότε. Έχουμε καμία εικόνα ή ακόμα
0: όχι,
1: είμαστε στις μελέτες.
0: Όχι,
1: είμαστε στις μελέτες.
0: Όχι, η μελέτη είναι έτοιμη από την
1: okay
0: αρχή.
1: Okay.
0: Μας την έκανε η διαπραξική εταιρεία που είμαστε μέλη,
1: mm-hmm,
0: αλλά πρέπει να δοθεί το χρήμα.
1: Ναι, το χρήμα είναι, το χρήμα είναι πολύ.
0: Είναι περίπου 2 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Και περιμένετε από πού, από το οικονομικό, από πού θα έρθει το...
0: Ναι, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει την έγκριση, τώρα περιμένουμε το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας, η κυρία Δήμητρα Τζεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, και για το ζήτημα του λιμανιού, ξαναλέω, μεγάλη ιστορία πάντως. Για να το σκεφτείτε λίγο. Ακόμα κι εσείς που, ρε παιδί μου, μπορεί να μένετε εκεί στα ανατολικά και να πέφτετε τις ώρες της μετακίνησής σας και να βλέπετε ατελείωτα αυτοκίνητα μπροστά σας, είτε προς το λιμάνι, προς τη Ραφίνα εννοώ, προς την Ανατολική Αττική, είτε προς το κέντρο. Τι ταλαιπωρία περνάτε κι εσείς. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε και λιγάκι και σας ζητώ συγγνώμη. Όταν μιλάμε για στεγάνο σταρατσόν, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρό, παρακαλώ πάρα πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Θυμίζω ότι θα κάνουμε παρέα έως και τις 9 εκτάκτως σήμερα, μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 στην παρέα μας θα είναι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα και για την καθημερινότητα. Ο αντιπρόεδρος όμως ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, εκπροσώπησε την κυβέρνηση και στην Κύπρο με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής τραγωδίας. Θυμίζω ότι ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πάει στην Λευκωσία σε μια τελευταία προσπάθεια, στη δική του θητεία τουλάχιστον, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε με τον Αντιπρόεδρο και για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας. Βλέπω σήμερα στον τύπο γενικότερα που υπάρχει ένα θέμα που λέει πόσα οφείλει το δημόσιο ως χρέη. Τα συνολικά χρέη λοιπόν του δημοσίου, ούτε λίγοτε πολλά, ούτε λίγοτε πολύ, ωραίο, ούτε λίγοτε πολλά, είναι 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι μια ρευστότητα την οποία στερεί το δημόσιο από την πραγματική οικονομία. Όταν λέμε ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, ακούω και τον Πρωθυπουργό, τον άκουσα και χθες, και ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης η πρόθεση είναι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, ομάδες οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν λίγο σε απόσταση από την κυβέρνηση μείνει. Δεν είναι όμως ένα θέμα, αφού γενικά λέμε ότι η οικονομία πάει καλά ή ότι προσπαθεί να πάει καλά, ότι έχουμε υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Γιατί λοιπόν να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Γιατί να υπάρχουν αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα? Και επίσης να υπογραμμίσω κάτι που εγώ το λέω κάθε φορά, γιατί υπάρχει και η άλλη οπτική του νομίσματος. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες οφείλει το δημόσιο πρέπει να είναι όμως εντάξει στις υποχρεώσεις τους και προς το δημόσιο, δηλαδή την εφορία τους, τις ασφαλιστικές φορές, τις πληρωμές στους εργαζόμενούς τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσο δύσκολα μπορεί να είναι μια επιχείρηση, πόσο δύσκολη η κατάσταση για μια επιχείρηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Εν τω μεταξύ, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο γιατί ξέρετε μετράει η πολυλογία. Το έχω αυτό το κακού χούι που λέει και ο κ. Γιαννίρης, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, από σήμερα λέει τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια κάτω των 18. Των 17, συγγνώμη, βάλα το ΦΠΑ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 150 λέει παιδιά και έφηβοι τραυματίστηκαν με πατίνια το πρώτο τρίμηνο του 26. Το πρώτο τρίμηνο, 44% λέει μπορεί να μειώσει τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις με τη χρήση κράνους. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τελευταία να φοράνε κράνη αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια. 3-8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επίγοντα είναι από ατυχήματα, λέει, με πατίνια. Αναμενόμενο και λίγα μου φαίνονται. Και το 1/3 λέει των ατυχημάτων αφορούν κακώσεις στο κεφάλι και σοβαρούς τραυματισμούς στα άνω και τα κάτω άκρα. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό, αν όχι να εξαλειφθεί, να μειωθεί σημαντικά. Πάντως τη νύχτα που κυκλοφορώ, η αλήθεια είναι ότι βλέπω κάμποσα πατίνια να περπατάνε. Αλλά ανάποδα.

0: στο δρόμο, αλλά με ακουστικά στα αυτιά. Ωραίο, ήταν ένα τύπο, μου άρεσε πολύ, παιδιά του. Τα ακουστικά ήταν πιο μεγάλα από το κεφάλι του. Αλλά έχω δει όμως και έναν, τον έχω τεστάρει, γιατί είναι την ίδια ώρα προφανώς, κάπου θα πηγαίνει, ο οποίος κυκλοφορεί με μονόροδο. Το ξέρετε, τα μονόροδα, με μία ρόδα. Έχει λοιπόν ένα κράνος που ανάλογα που στρίβει το κεφάλι του ανάβει και το φλας. Ωραίο, μην γελάς Κωστάκη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δεν είναι και ακριβό, να ξέρεις. Έχει και γυλαίκο που όταν πατάει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο πατάει φρένο στο μονόροδο, ανάβει το stop. Πάρα πολύ ωραίο. Προσεγμένος αυτός, η αλήθεια είναι. Αλλά για να ξαναγυρίσω, είναι μεγάλη πληγή. Και όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα νησιά τα πατίνια. Και κάπου πρέπει να βάλουμε μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Σεμίνα στη Σαρονίδα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τον Βασίλη στην Πεντέλη, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γερακά, τον Άρη στο Εγάλεο, τον Μάνθο στο Χαλάνδρη και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εκτάκτος, εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλημέρα σας.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
5: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο Barman του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
4: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο Barman του Ritz.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όταν βλέπετε να κλαίω.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.

0: μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Δυραχείου ως Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζεται εντωμεταξύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προβλέπεται εντωμεταξύ σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα. Ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονταν από έντονη βροχόπτωση έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης εχθές το βράδυ στη Δράμα και τα περίχωρά της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Σε αυξημένη επιφυλακή, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί, θα είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι συναρμόδιοι φορείς. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά άριστους της αλχημίας και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Μεταξύ των παρεμβάσεων είναι η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και η καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Συναγερμοί ήχησαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, κάτι που

0: Η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε πια...
5: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγήσει

0: Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λίγο, αρκετές διαφημίσεις από ό,τι βλέπω. Στα 13 λοιπόν λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τρίτης, 21 του Ιουλίου. Βαδίζουμε προς το τέλος και του 7ου μήνα του έτους. Έχουμε ξεπεράσει το μισό. Ούτε που το καταλάβαμε. Τι ήταν το χθεσινό βραδινό? Για πολλούς έκπληξη, δεν το είδαμε κι εμείς. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είδα αναλυτικά την πρόβλεψη του καιρού. Είδαμε μόνο τις επικεφαλίδες. Στο Μετεόκαβ, από ό,τι διαπίστωσα αργότερα, είχε αναφερθεί αυτή η πιθανότητα να έχουμε ένα μπουρίνι. Ξαφνικό μπουρίνι έντονο, μικρής διάρκειας μεν, το οποίο όμως έκανε αυτό που λένε αισθητή την παρουσία του. Θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια γιορτή.

Και σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι και το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και έχω διαβάσει, γιατί είναι μια περιπέτεια να κάνεις έτσι αυτή τη διαδρομή με τον υπερσιβηρικό, ελάχιστοι είναι αυτοί που μπαίνουν στο τρένο στη Μόσχα και βγαίνουν για παράδειγμα στο Βλαδιβοστόκ. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με τη μία. Τουλάχιστον από τους τουρίστες που το επιχειρούν. Κάνουν στάσεις 2-3 μέρες κάπου, ξαναμπαίνουν στο επόμενο και συνεχίζουν. Σαν σήμερα το 1925, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του στο λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου,

Ηνωμένες Πολιτείες το 1925. Έναν αιώνα πριν. Πρόστιμο. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Γινόντουσαν σκάνδαλα παλιά. Γιατί το λέω αυτό έτσι με ειρωνική διάθεση για κάτι, γιατί κάποιοι έτσι παλαιότεροι σε ηλικία μιλούσαν και μιλάνε ακόμα και εξειδανικεύουν την κατάσταση στην πολιτική τα περασμένα χρόνια ή στα χρόνια μας. Όπως έλεγαν. Τέλος, σαν σήμερα το 1965 έχουμε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, η οποία διαδήλωση αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας σε συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Σαν σήμερα το 1974, στα γεγονότα της Κύπρου. Ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκατσο των Σερών, σκοτώνεται στην μάχη του Αγίου Ιλαρίων στην Κύπρο. Προς τιμήν του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομα στη Θεσσαλονίκη του κλειστού γυμναστηρίου, είναι το Κατσάνιο. Και είναι ένας από τους ήρωες, επαναλαμβάνω, Έλληνες αξιωματικούς που έπεσαν προκειμένου να υπερασπίσουν ελληνικό έδαφος. Και τώρα με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό, αυτοί έπεσαν και έμειναν στην ιστορία. Κάποιοι άλλοι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, Έλληνες αξιωματικοί, δεν έμειναν, έφυγαν. Και η δικαιολογία όταν αργότερα τους ρώτησαν γιατί φύγατε, η απάντηση ήταν για να ζήσω. Εγώ έζησα, λέει. Ωραία. Μπράβο, σε έγραψε ιστορία που έζησες. Και δεν έκανες, επαναλαμβάνω, το καθήκον σου. Γιατί γι' αυτό είσαι εκεί. Μπροστά. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε και ας μην ξύνουμε αυτές τις πληγές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Χθες λοιπόν με αυτή την καταιγίδα, στην ουσία εδώ από ό,τι λένε τα παιδιά του ΜετεοΚΑΒ, ήταν ένα σύμπλεγμα καταιγίδων με ισχυρά καθοδικά ρεύματα που έπληξε αργά το βράδυ της χθεσινής ημέρας την Καβάλα, αλλά και όχι μόνο. Στη Δράμα είχαν, από ό,τι μαθαίνω, περισσότερα προβλήματα. Ακόμα και πτώσεις δέντρων. Από τις ισχυρές ρηπές του αέρα έπεσαν κλαδιά και από δέντρα σε διάφορα σημεία του νομού. Παρασύρθηκαν κάδια απορριμμάτων σε δρόμους, ενώ σημειώθηκαν βυθίσεις, ναι, και στην Καβάλα σημειώθηκε μια έτσι αρκετά, δεν ήταν σε διάρκεια, έτσι, αλλά εκεί που είσαι στο σπίτι με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές να δουλεύουν, είχαμε τη βύθιση και λες τώρα τι συμβαίνει. Ενώ είχαμε και διακοπές ηλεκτροδότησης σε κάποια χωριά του νομού της Καβάλας. Η καταιγίδα διήρκησε περίπου μισή ώρα, ενώ συνοδευόταν και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την κατάσταση, αυτή την ξαφνική, αυτό το ξαφνικό μπουρίνι. Εδώ μια απάντηση έρχεται και από τον Σάκη Αρναούτογλου, μετεωρολόγος.

ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή, ο οποίος λέει ότι επειδή με ρωτήσατε πολύ για το πώς προέκυψαν τόσο ξαφνικά τα χθεσινοβραδινά μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, θέλω να εξηγήσω κάτι όσο πιο απλά γίνεται. Είναι ανάρτησή του. Και λέει, δεν αρκεί το καλοκαίρι να κοιτάζουμε μόνο πόσο ψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία. Η πολύ ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια. Και όταν συνδυαστεί με υγρασία, ψυχρότερο αέρα ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, να προκαλέσει απότομη και βίαιη εκδήλωση αστάθειας. Αυτό συνέβη χθες Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της Βορείου Ελλάδος, με ισχυρές καταιγίδες, θηλαιώδη ανέμους, έντονη βροχόπτωση και συνεχείς αστραπές. Όλα αυτή η εικόνα καταγράφηκε και στην Κεντρική και στην Ανατολική Μακεδονία. Και καταλήγει. Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύτιμα, αλλά δεν μπορούν πάντοτε να δείξουν με ακρίβεια ποιο χωριό ή ποια γειτονιά θα δεχτεί το ισχυρότερο μπουρίνι. Γι' αυτό χρειάζεται συνδυασμός των μοντέλων με τη δορυφορική εικόνα, τους κεραυνούς και την πραγματική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας. Το απόψινό βράδυ, γιατί αυτή η αναφορά έγινε χθες το βράδυ, μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να ρωτάμε μόνο πόση ζέστη θα κάνει. Πρέπει να εξετάζουμε και το τι μπορεί να γεννήσει αυτή η ζέστη όταν η ατμόσφαιρα είναι ασταθής. Για ορισμένες φορές, γιατί μάλλον ορισμένες φορές, το πιο επικίνδυνο μέρος μιας πολύ θερμής ημέρας δεν είναι οι 40 βαθμοί στο μεσημέρι, αλλά τα λεπτά, τα λίγα λεπτά ενός ξαφνικού βραδινού μπουρινιού. Αυτά λοιπόν για τα μπουρίνια. Πάμε να δούμε λίγο την πρόβλεψη από εδώ και πέρα, και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα ο ουρανός θα είναι καθαρός. Βεβαίως έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, έχουμε και ένα αεράκι ευεργετικό. Χθες μετά από αυτό το μπουρίνι, μπορώ να πω, το βράδυ ήταν ήρεμο και καταφέραμε όχι μόνο να κοιμηθούμε άνετα και χωρίς την βοήθεια είτε του κλιματιστικού είτε κάποιου ανεμιστήρα, αλλά σκεπαστήκαμε κιόλας. Το σεντόνι εκεί δίπλα χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα, ναι, με ευχαρίστηση. Αύριο είναι τα δύσκολα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία για την περιοχή μας. Η πρόβλεψη μιλάει για 38 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Μιλάμε για την Τετάρτη, έτσι, 22 του μηνός, αύριο. Και δηλαδή όταν ξεκινάει η μέρα με 30 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι το μεσημέρι θα φτάσει. Στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω, 38 για αύριο. Τώρα, η πρόβλεψη που έλεγε για κάποιες έτσι βροχές στην αρχή της εβδομάδας, χθες δηλαδή, για το μέσο της εβδομάδας, τώρα πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μετά το 38 μια πτώση της θερμοκρασίας. Από το 38 θα φτάσουμε στις 29, την Πέμπτη. Και η βροχή έρχεται την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είναι μια βροχερή ημέρα, όπως φαίνεται εδώ, σε αυτή την πρόβλεψη. Με ασθενής βροχή ή και συννεφιά. Ενώ τα πράγματα θα βελτιωθούν, θα έχει αρκετά σύννεφα το Σάββατο. Όπως και να έχει, αυτή η κατάσταση θα επηρεάσει και τη θερμοκρασία. Γιατί στην ουσία, να το κρατήσουμε έτσι σαν μια γενική εικόνα, αύριο θα είναι το δύσκολο θερμοκρασιακά. Από μεθαύριο αρχίζουν και μαζεύονται τα σύννεφα. Παρασκευή συννεφιασμένη, και μετά από αυτή τη συννεφιασμένη και λίγο βροχερή Παρασκευή θα έχουμε πάλι πτώση θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στα θεματάκια μας. Διαβάζω και αναλύσεις, γιατί είναι επικίνδυνο. Μπορεί έτσι να το, εμείς θα το βλέπουμε απλά ως μια

εξέλιξη στις ειδήσεις. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα και δεν είναι καθόλου δύσκολο να κλιμακωθούν και να έχουμε έναν πόλεμο, έτσι χαρακτηρίζεται, εκτός ορίων, εκεί στον Περσικό κόλπο. Τι σημαίνει εκτός ορίων? Να χτυπιέται ό,τι μπορεί να χτυπηθεί και όχι μόνο στρατιωτικός στόχος. Υποδομές, πόλεις, να έχουμε ανθρώπινες απώλειες, μάλλον απώλειες πολιτών. Και ξέρεις, μία σου και μία μου. Εδώ ο Τραμπ ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως, επειδή σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κάποιοι σε μια αμερικάνικη βάση. Καταλαβαίνετε πώς πάει το ένα και το άλλο. Διάθεση για υποχώρηση ή συνομιλίες τώρα πλέον δεν υπάρχει. Τώρα δυστυχώς μιλούν τα όπλα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου δύσκολο ή απίθανο να έχουμε αυτό που χαρακτηρίζεται ως πόλεμο εκτός ορίων. Κάτι που το βλέπουμε και στον άλλο πόλεμο, την άλλη φωτιά, στην Ουκρανία. Και εδώ είναι μία σου και μία μου. Χτύπησε στην πρωτεύουσά μου με τόσους πυράβλους, θα σου χτυπήσω και εγώ τη δική σου πρωτεύουσα και τις δικές σου υποδομές με τους δικούς μου πυράβλους ή drone. Μιλάμε για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και στη μέση είναι ο πολίτης, είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η βασική απώλεια, αλλά για κάποιους εδώ το αυτή δεν υδρώνει. Ερχόμενοι στα δικά μας, έχουμε τις γνωστές αψιμαχίες στην Βουλή. Έχουμε μια επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση που στην ουσία είναι, έστω και λίγο που παρακολούθησα, είναι παράλληλοι μονόλογοι. Δεν συναντιούνται πουθενά η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Και άρα άκρη δεν θα βγει, δυστυχώς. Και ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Πρωτότυπο. Τώρα, υπάρχει αυτή η θετική εξέλιξη, σήμερα θα ψηφιστεί, για τις συντάξεις χειρίας πλέον της τριετίας που για κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων κοβόντουσαν ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, μια αδικία που πραγματικά θα αποκατασταθεί. Και από χθες βγήκε και μια άλλη είδηση, τέλος πάντων τη διαραίουν σιγά σιγά, τεχνιέντος. Είναι μικρή η δόση, αλλά όσο φτάσουμε προς τη ΔΕΘ, όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σίγουρα θα κυκλοφορεί. Είναι ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί 13η σύνταξη. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που εξετάζεται, και γι' αυτό σας λέω ότι έχει κυκλοφορήσει με μια μικρή δόση και τις επόμενες μέρες θα έχουμε μεγαλύτερες δόσεις, είναι αυτό το επίδομα που παίρνουν οι συνταξιούχοι στο τέλος Νοεμβρίου, αυτά τα 250 ευρώ, να αυξηθούν. Να φτάσουν ακόμα, λέει, και τα 400 ευρώ. Αυτό έτσι, κρατήστε το, θα το δούμε και θα το ανακοινώσει επίσημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζί με άλλο πακέτο, μάλλον ένα συνολικό πακέτο, που το νομίζω ότι το έχω πει και άλλη φορά, τον Μάιο όταν έβλεπαν προς τη ΔΕΘ μιλούσαν για ένα ποσό που θα δοθεί ως παροχές ενός δισεκατομμυρίου, στην πορεία έγινε 1,5 και τώρα αυτή την εποχή, αυτές τις ημέρες, αυτό που επίσης διαρρέεται είναι ότι το πακέτο αυτών των παροχών θα έχει θα είναι ένα ποσό που θα φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Είναι οι εκλογές. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα επίσης θα ψηφιστεί στη Βουλή και αυτό που λέγαμε και χθες το μεσημέρι για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση κυκλοφορίας, χρησιμοποίησης ηλεκτρικών πατινιών για ενήλικες, μάλλον για ανθρώπους, έτσι, κάτω το 17, κανείς ουδής ηλεκτρικό πατίνι κάτω από αυτή την ηλικία. Και επίσης υποχρεωτική ασφάλιση

έπρεπε να το κάνουμε αυτό, γιατί είχαμε αρκετές τραγωδίες με τα ηλεκτρικά πατίνια. Και επίσης, σημαντικό, γιατί τους βλέπουμε, στην Καβάλα δεν νομίζω να υπάρχει, στην Εγνατία είναι, δηλαδή δρόμος που είναι μεγάλης ταχύτητας, τα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφορούν σε δρόμους που το όριο, το ανώτατο ταχύτητας είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα. Παραπάνω απαγορεύεται να κυκλοφορεί αυτό. Και εδώ πάλι να υπενθυμίσω και για τα ΣΑΠ. Τα ΣΑΠ είναι αυτά τα ιστοσανίδες που τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο χρησιμοποιεί ο κόσμος, φουσκωτές, τις οποίες και εδώ, για τις οποίες υπάρχουν περιορισμοί, με παιδιά κάτω των 14 να απαγορεύεται να τις χρησιμοποιούν και να είναι μόνο ένας πάνω σε αυτή την ιστοσανίδα. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί το κάνουν ως παιχνίδι και ανεβαίνουν και δύο και τρεις και τέσσερις. Για μικρά παιδιά μιλάω. Αυτό απαγορεύεται γιατί υπάρχει πρόστιμο. Το ανώτατο ταχύτητας είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα. Παραπάνω απαγορεύεται να κυκλοφορεί αυτό. Και εδώ πάλι να υπενθυμίσω και για τα ΣΑΠ. Τα ΣΑΠ είναι αυτά τα ιστοσανίδες που τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο χρησιμοποιεί ο κόσμος, φουσκωτές, τις οποίες και εδώ, για τις οποίες υπάρχουν περιορισμοί, με παιδιά κάτω των 14 να απαγορεύεται να τις χρησιμοποιούν και να είναι μόνο ένας πάνω σε αυτή την ιστοσανίδα. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί το κάνουν ως παιχνίδι και ανεβαίνουν και δύο και τρεις και τέσσερις.

είναι μόνο ένας πάνω σε αυτή την ιστοσανίδα. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί το κάνουν ως παιχνίδι και ανεβαίνουν και δύο και τρεις και τέσσερις. Για μικρά παιδιά μιλάω. Αυτό απαγορεύεται γιατί υπάρχει πρόστιμο. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας και να πω ότι χθες λόγω του Μπουρινιού είχαμε, δυστυχώς ναι, επειδή έχουμε αρκετές εκδηλώσεις και επειδή έχουμε αυτή την αστάθεια με τις καιρικές συνθήκες, έχουμε και δεύτερη αναβολή εκδήλωσης, μια συναυλίας στην προκειμένη περίπτωση. Η πρώτη ήταν με τη Μίδια πριν από, όχι αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή. Χθες το βράδυ είχαμε την αναβολή της συναυλίας Τσακνή Τουρνά στο Ακόντισμα. Υπήρχε αρκετός κόσμος. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Γιατί όταν ξεκινάς και είναι χαρά Θεού, δεν μπορείς να πιστέψεις και να υπολογίζεις ότι μέσα λίγη ώρα θα μαζευτούν τα σύννεφα και θα έχουμε αυτό το έντονο καιρικό φαινόμενο. Μαζεύτηκε λοιπόν πολλής κόσμος πάνω ακριβώς την ώρα που είχε ξεκινήσει η συναυλία και επειδή η έξοδη εκεί δεν είναι και πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή δεν βγαίνει εύκολα, αν υπάρχει κοσμοσυρωή, υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι έγινε χθες. Η συναυλία δεν συνεχίστηκε και αναζητείται και εδώ η ημερομηνία που θα βολεύει και την διοργάνωση και τους καλλιτέχνες για να επιστρέψουν, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά ο καιρός δεν θα τα μου σκέψει. Αλλάζουμε θέμα. Για την Καλαμίτσα ο λόγος. Για την ακτή Καλαμίτσας. Τις επόμενες μέρες πέφτουν οι υπογραφές. Δεν θα έχουμε κάποια τελετή, κάποια δηλαδή συνάντηση των υπευθύνων της ΕΤΑΔ με τον Δήμαρχο και μια ωραία φωτογραφία να μπαίνουν οι υπογραφές. Ο ένας θα υπογράψει ηλεκτρονικά από τη μία πλευρά, ο άλλος ηλεκτρονικά από την άλλη και τελειώσαμε με αυτή την περιπέτεια. Μια περιπέτεια που κράτησε 16 χρόνια. Όχι, λάθος. 11 χρόνια, για να μην είμαστε και υπερβολικοί. Όλο αυτό ξεκίνησε το 2015 όταν τελείωσε η παραχώρηση προς το Δήμο Καβάλας από το τότε ΕΟΤ της χρήσης της ακτής Καλαμίτσας. Μετά το 2015 δεν υπήρχε ΕΟΤ, υπήρχε ΕΤΑΔ και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να περάσουν 11 χρόνια για να τελειώσουμε. Επιτέλους, να βρεθεί μια λύση. Μια λύση που δεν είναι και η βέλτιστη. Μια λύση όμως που επιτρέπει το Δήμο Καβάλας να έχει υπό την επίβλεψή του νομικός και νομικός μάλλον ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας και από εκεί πέρα να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και για να βελτιώσει την κατάσταση αλλά και να ζητήσει χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να γίνουν και έργα βασικά που θα επίσης βελτιώσουν την κατάσταση. Μια παραλία που τη χρησιμοποιεί πάρα πολλοίς κόσμος και καβαλιώτες και επισκέπτες. Μια παραλία που χρειάζεται ένα γενικότερο lifting. Και το καλό εδώ αυτό που μας είπε ο κύριος Μουριάδης χθες είναι ότι όχι μόνο εμείς θα κινηθούμε προκειμένου στην αρχή να κάνουμε και έχουν γίνει κάτι ψηλά να κάνουμε και πολλά περισσότερα μέσα στο χειμώνα για να είμαστε απολύτως έτοιμοι το επόμενο καλοκαίρι αλλά το ίδιο κάνει και η ΕΤΑΔ στο δικό της κομμάτι της Καλαμίτσας που είναι βασικά εκεί που είναι το Mercedes και το μετρό. Υπάρχει λέει και ενδιαφερόμενος για να λειτουργήσει το Mercedes που σημαίνει ότι για να μπει αυτός ο ενδιαφερόμενος στο ακίνητο και να ξεκινήσει τη λειτουργία και να κάνει την επένδυσή του πρέπει πρώτα η ΕΤΑΔ να κάνει το δικό της κομμάτι, να σου λουπώσει, να το πούμε κοινά, εκεί το σημείο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις που αξίζουν αρκετά. Δηλαδή κοστίζουν μάλλον, συγγνώμη, αρκετά. Με τον Δήμαρχο Καβάλας μιλήσαμε και για την ενεργειακή κοινότητα.

Έχει κλειστεί μέσα στην εβδομάδα ένα ραντεβού του ίδιου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, των δημοτικών παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, της Αντιπολίτευσης. Σε αυτό το ραντεβού θα γίνει ενημέρωση για το δάνειο που θα πάρει ο Δήμος Καβάλας ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Δήμος Καβάλας Βόλου και Αγρινίου είναι η μοναδική δήμη στην Ελλάδα που προχώρησαν τόσο πολύ τα πράγματα και θα είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν δικά τους φωτοβολταϊκά για να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να καλύπτουν τις ανάγκες με ηλεκτρική ενέργεια και για τον οδοφωτισμό και για τα δημοτικά κτίρια και οτιδήποτε άλλο, αλλά και να δίνουν και δωρεάν ρεύμα σε περιοχές και σε ευαίσθητες οικονομικά ομάδες της περιοχής. Οι άλλοι δήμοι δεν προλαβάν και θα πάνε σε ένα άλλο καθεστώς, όπου μέσα σε αυτό το καθεστώς θα εμπλέκεται, θα είναι μεσάζον ιδιώτης. Ήθελα να το κάνει αυτό η κυβέρνηση και για τους τρεις δήμους, αλλά επειδή είχαν προχωρήσει, είχαν εξασφαλίσει κάποια προνόμια, να το πω έτσι, απείλησαν με δικαστική έτσι, καταφυγή, με δικαστήριο δηλαδή την κυβέρνηση, και η κυβέρνηση με μια τροπολογία σε ένα άσχετο νόμο εξαίρεσε αυτούς τους τρεις δήμους μαζί και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αν δεν κάνω λάθος, και αυτοί θα είναι που θα παράγουν το δικό τους ρεύμα. Εδώ λοιπόν, εκεί στην, πάνω στην Λιμιά ανάμεσα και Ευηνοχώρη, θα γίνει το φωτοβολταϊκό πάρκο. Και χρειάζονται χρήματα. Εδώ στην αρχή νομίζαμε ότι έκλεισε συμφωνία με την Alpha Bank για να πάρθει αυτό το δάνειο, το οποίο θα αποπληρωθεί σε λιγότερο από 6-7 χρόνια, αν υπολογίζω σωστά, γιατί η εξοικονόμηση θα είναι τεράστια. Όμως υπάρχει τώρα πλέον και η δυνατότητα, γιατί άλλαξε ο νόμος, να χρηματοδοτηθεί το έργο και από το παρακαταστατικό και δανείων, όπου εκεί το επιτόκιο είναι πολύ πιο μικρότερο σε σχέση με την αγορά. Και αυτό θα συζητηθεί, θα πάρθει απόφαση και θα προχωρήσουμε σε αυτή τη δανειακή σύμβαση, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει το δυστυχώς απαραίτητο γραφειοκρατικό κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Να γίνει ο διεθνής διαγωνισμός, που αυτό απλά, μόλις ακούτε διεθνή διαγωνισμό, γράψτε στο μυαλό ότι έχουμε 7 με 8 μήνες στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και από και πέρα, ανάδειξη, περίοδος εστάσεων, αν έχουμε εστάσεις να εξεταστούν, τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα χρόνο βάλτε μέσα στο νερό, αλλά τουλάχιστον του χρόνου τέτοιο καιρό μπορεί να μιλάμε για ανάδοχο και μπορούμε να μιλάμε επίσης για έναρξη εργασιών. Είπαμε και άλλα με τον Δήμαρχο. Δεν έχουμε χρόνο, βλέπω το ρολόι. Απλά να προσθέσω κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό και ξέρω ότι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, επειδή πάρα πολλοί κόσμος μας ακούει και από το αυτοκίνητο, κατεβαίνοντας προς τη δουλειά του ή πηγαίνοντας τέλος πάντων στη δουλειά του, να πούμε ότι η άλλη μεγάλη είδηση, η χθεσινή, είναι ότι ο Δήμος Παγκαίου θα πάρει ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να κατασκευάσει βιοκλιματικό κλειστό κολυμβητήριο. Εκεί δίπλα, ακριβώς στο στάδιο, το γήπεδο της Ελευθερούπολης, το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο, δίπλα σε εκείνο το χώρο, υπάρχει άπλετος χώρος, θα κατασκευαστεί και ένα κλειστό βιοκλιματικό κολυμβητήριο. Να θέλω να το πω και αυτό επίσης, να το ένα φέρνει το άλλο. Την Κυριακή είχαμε αυτή τη γιορτή του παγωτού από το Σύλλογο των Ζαχαροπλαστών της Καβάλας. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Περισσότερα από 2.000 χωνάκια διατέθηκαν με παγωτό, έτσι, από 7 ή 8 επιχειρήσεις που παράγουν παγωτό στην Καβάλα. Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, πρώτη του είδους φέτος, ήταν την παραμονή του προφήτη Ηλία, προστάτη του Ζαχαροπλαστών, και από ό,τι φαίνεται θα καθιερωθεί. Κάθε χρόνο, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, ο κόσμος θα δροσίζεται με δωρεάν παγωτό.

0: Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας. Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
13: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
14: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
15: Αλφα 88,6.

0: μισό.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Την τηλεφωνική συνέντευξη, την καθιερωμένη, θα την κάνουμε στο δεύτερο κομμάτι μετά τις 9.
0: Παίρνω διαταγές.
1: Καλοκαίρι, το καλοκαίρι λοιπόν είναι συναυλίες. Φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλοι μαζί, όλα μαζί μάλλον, στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
0: Όλη μου τη ζωή, μια δεύτερη κρυφή. Αγέννη τη ζωή μ' ακολουθούσε.
1: Λοιπόν, πέρα από τη συναυλία του τουρνά με τον Τσακνή που αναβλήθηκε στο ακόντισμα, από ό,τι μάθαμε αναβλήθηκε και μια συναυλία με πολύ κόσμο στην Δράμα χθες, του Θοδωρή Φέρη. Έχει αρκετό κόσμο ο συγκεκριμένος. Στην ουσία, με το που ξεκίνησε αυτή η συναυλία, άρχισε σιγά σιγά η βροχή και βεβαίως η συνέχεια ήταν γνωστή. Με αποτέλεσμα, προσέξτε, διαβάζω τώρα εδώ ότι η πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας δέχτηκε 41 κλήσεις και στη Δράμα και στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Με την πυροσβεστική να καταγράφει 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων από τους δρόμους. 22 δέντρα έπεσαν στη Δράμα λόγω των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων. Του έντονου αυτού μπουρινιού. Ναι, τα έχουμε και αυτά. Είπαμε. Τα αναλύσαμε περισσότερο. Τώρα, συνεχίζουμε στο ρυθμό των δικών μας ειδήσεων εδώ της περιοχής μας και τον μπουρίνι. Εννοείται πως μας επηρέασε, ήταν έντονο, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Φανταστείτε, 22 δέντρα έπεσαν στην Δράμα. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Στέφανο Ανδρεάδη. Ο Στέφανος Ανδρεάδης είναι ο πρόεδρος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Είναι καβαλιώτης. Είναι και ερευνητής του Έλγο Δήμητρα. Μιλήσαμε για τις ακρίδες. Και στο δικό μου το σπίτι, αλλά μαθαίνω και σε πολλούς και στην Καβάλα, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το φαινόμενο των ακρίδων εμφανίζεται στις περιοχές και στα χωριά του Δήμου Παγκαίου. Ήτανε και είναι μια κατάσταση δυσάρεστη. Δεν το συζητάμε όταν βλέπεις αυτά τα μεγάλα έντομα να κυκλοφορούν στο χώρο σου ή να μπαίνουν στο χώρο σου, στο σπίτι σου. Καταλαβαίνετε, δεν είναι και το καλύτερο. Αρχικά να πούμε όμως ότι η ακρίδα δεν είναι ακίνδυνη. Το πρόβλημα με την ακρίδα είναι στα χωράφια, είναι στην παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα δηλαδή. Όταν υπάρχουν ακρίδες, αυτοί που ανησυχούν και πρέπει να ανησυχούν είναι οι αγρότες. Εμείς οι αστεί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μας. Περισσότερο κίνδυνο διατρέχουμε από τα κουνούπια και μάλιστα σοβαρότερο, γιατί εμπλέκεται το αίμα, παρά από τις ακριδούλες. Όμως, αν μη τι άλλο επαναλαμβάνω, είναι μια όχληση. Κάτι που δεν μας αρέσει όταν συμβαίνει, όταν το βλέπουμε στο χώρο μας. Το ξαναλέω. Από ό,τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρεάδης, για δύο λόγους έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ένα, η κλιματική αλλαγή που έχει φέρει ήπιότερους χειμώνες. Φέτος μπορεί να μην είχαμε έτσι τόσο ήπιο χειμώνα, αλλά δεν είχαμε τις

χαμηλές θερμοκρασίες που πρέπει, έτσι ώστε η ακρίδα που αποθέτει τα αυγά της να μην, να καταφέρουν έτσι να, να μην εποαστούν αυτά τα αυγά. Και άρα εποάστηκαν και έχουμε αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα, ειδικά σε ορισμένες περιοχές. Και το δεύτερο είναι τα αχρησιμοποίητα, λέει, χωράφια. Είναι έντονο και αυτό το φαινόμενο στις περιοχές μας, να υπάρχουν χωράφια που οι ιδιοκτήτες τους να τα εγκαταλείπουν. Είτε ο πατέρας να βγαίνει στη σύνταξη και τα παιδιά να μην ακολουθούν, είτε ο ίδιος ο αγρότης, πατέρας ή οτιδήποτε τέλος πάντων, να λέει ότι δεν αξίζει τον κόπο να το δουλέψει αυτό το χωράφι και το παρατάω. Τι σημαίνει λοιπόν για την περίπτωση των ακρίδων παρατημένο χωράφι? Ότι οι ακρίδες πηγαίνουν εκεί, αφήνουν τα αυγά τους. Συνήθως όταν γίνεται το όργαμα, όλες αυτές οι κινήσεις για να κάνεις παραγωγή, να βγάλεις παραγωγή, σοδειά σε αυτό το χωράφι, όλο αυτό αποτρέπει την επόαση των αυγών της ακρίδας. Εδώ όμως, στα εγκαταλελειμμένα χωράφια, δεν συμβαίνει αυτό και άρα προστίθεται και το ήπιο, ο ήπιος χειμώνας με τα εγκαταλελειμμένα χωράφια και έχουμε αυτή την κατάσταση. Και η ερώτηση, η λογική που προκύπτει είναι ότι άρα από εδώ και πέρα με τις ακρίδες θα αρχίσουμε να συνυπάρχουμε? Η απάντηση είναι πιθανό ναι. Και όλα εξαρτώνται κυρίως από τις κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή, αν θα έχουμε έναν κανονικό χειμώνα. Αν έχουμε κανονικό χειμώνα, δεν θα έχουμε έντονο πρόβλημα. Αν δεν έχουμε, θα το έχουμε και αυτό. Συν τα κουνούπια. Και ειδικά για ορισμένες περιοχές και τα κουνούπια τώρα είναι, δεν το συζητάμε. Επίσης, όλα έχουν να κάνουν και με τις βροχές. Βροχές που είχαμε πάρα πολλές τον Μάιο. Βροχές που συνεχίζονται, έστω και λιγότερες σε αριθμό, αλλά πολύ έντονες, όπως η χθεσινή βραδινή, μέχρι και τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου. Πότε άλλοτε στο παρελθόν να θυμηθούμε ότι είχαμε τέτοια φαινόμενα μέσα στο κατά καλό καιρό? Λίγες φορές έχω να θυμηθώ. Τώρα τα έχουμε όλα αυτά και όλη αυτή η εικόνα, όλη αυτή η κατάσταση φτάνει στο να έχουμε και τα προβλήματα με τις ακρίδες. Τι να πεις, αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας για τον κόσμο, για τους ανθρώπους. Απλά έτσι, αν θέλουμε, βάζουμε ένα χαρτάκι, παίρνουμε ένα χαρτάκι, παίρνουμε την ακρίδα, την πετάμε έξω και τελειώσαμε. Από το σπίτι εννοώ. Αλλά το πρόβλημα είναι τι θα υπάρξει στην πορεία, στη συνέχεια. Αν είναι πολλές οι ακρίδες, τι κάνεις, ειδικά για τον αγρότη. Πριν αλλάξουμε θέμα, να θυμίσουμε, εσύ μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις για τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα. Τώρα, πάμε λίγο και σε κάτι άλλο που παρατηρείται στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Έχουμε μια ασυνήθιστη κίνηση στα γραφεία των έκδοσης των διαβατηρίων. Πολλοί κόσμος πάει εκεί και ζητάει να βγάλει διαβατήριο. Και ποιο είναι το σημείο το ενδιαφέρον? Είναι ότι μέχρι και τις 3 Αυγούστου παράταση δόθηκε για την έκδοση των ταυτοτήτων. Να αφήσουμε δηλαδή αυτές που είναι οι παλιές με τα χειρόγραφες και να πάμε σε μια άλλη εποχή. Όμως μέχρι και τις 3 Αυγούστου όσοι θέλουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα μπορούν να το κάνουν. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς και το τονίζω και δεν μου αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να τη βλέπουμε μπροστά μας και να την αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν πολλοί που δεν είναι διατεθειμένοι να πάρουν αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα, θέλουν να μείνουν με την παλιά. Όμως για να βγάλουν ταυτότητα, μάλλον για να βγάλουν διαβατήριο, μετά τις 3 Αυγούστου θα είναι απαραίτητο να έχεις την καινούργια ταυτότητα. Μέχρι τις 3 Αυγούστου χρησιμοποιείται και παλιά. Και άρα δημιουργείται αυτός ο κύκλος

0: αυτή η πίεση, ο κόσμος δηλαδή που πηγαίνει στην αστυνομία για να βγάλει διαβατήριο. Δηλαδή να έχει διαβατήριο και να έχει και την παλιά ταυτότητα. Από ό,τι έχει υποθεί από τις υπηρεσίες, θα μπορείς να κυκλοφορείς με την παλιά ταυτότητα μέχρι όποτε τα αποφασίσει η κυβέρνηση να τις πάψει και να μην είναι σε ισχύ. Και υπάρχουν και διάφοροι που φωνάζουν, διαμαρτύρονται, τέλος πάντων. Αλλά προσέξτε, και αυτό είναι το ιδιαίτερο. Από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν θα μπορείς να βγαίνεις εκτός Ελλάδος. Το τονίζουμε. Δεν θα μπορείς να βγαίνεις εκτός Ελλάδος αν δεν έχεις καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο. Το αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό τρέχουν ορισμένοι να το παίξουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να έχω δηλαδή την παλιά ταυτότητα αφού δεν πιστεύω στην καινούργια, να έχω και το διαβατήριό μου για να μπορώ να βγω στο εξωτερικό. Όλα αυτά όμως έχω να πω ότι κάποια στιγμή, 1-2 χρόνια μετά, θα τελειώσουν. Θα είσαι υποχρεωμένος, αν θέλεις να έχεις αυτά τα έγγραφα, να συμβαδίσεις με την τεχνολογία. Και εδώ μια έτσι παρατήρηση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Πολλοί λένε ότι μέσα έχει το τσιπάκι, ότι έχει τον αντίχριστο, ότι μας παρακολουθούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ειδικά για το τελευταίο, έχω να πω ότι είναι ελάχιστοι, υπάρχουν, αλλά είναι ελάχιστοι, που δεν έχουν ούτε κινητό τηλέφωνο. Αν δεν έχουν κινητό τηλέφωνο, αυτοί μπορούν να ισχυριστούν ότι εγώ δεν θέλω να με παρακολουθεί, να έχω την υποψία ότι με παρακολουθεί το σύστημα, ο μεγάλος αδελφός. Εσείς λοιπόν που δεν θέλετε την ταυτότητα, γιατί πιστεύετε ότι θα σας παρακολουθούν με την ταυτότητα, να έχετε στο μυαλό σας ότι αν θέλουν να σας παρακολουθήσουν, σας παρακολουθούν και μάλιστα άνετα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Έτσι, μια πληροφορία άχρηστη. Μην τη χρησιμοποιείτε, τέλος πάντων μην τη δίνετε σημασία. Πιο πολύ, πιο εύκολα και πιο αξιόπιστα σε παρακολουθεί κάποιος από το κινητό σου τηλέφωνο, είτε το έχεις κλειστό, γιατί τώρα υπάρχει και τεχνολογία τέτοια, ακόμα και κλειστό τηλέφωνο να έχεις, μπορούν να σε βρουν σε έκτακτες περιπτώσεις, πόσο μάλλον στο ανοιχτό τηλέφωνο. Και άρα για να παρακολουθήσουν κινήσεις μέσω της ταυτότητας που μπορεί συνέχεια να μην τις έχεις, να μην έχεις μαζί σου την ταυτότητα, είναι μια δικαιολογία, είναι ένα επιχείρημα που δεν στέκεται. Δεν στέκεται στις ίδιες τις εξελίξεις τεχνολογίας, για να το πούμε διαφορετικά. Σέβομαι την άποψη ορισμένων, αυτών δηλαδή που δεν τη θέλουν, αλλά να ξέρετε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα τελειώσει. Κάποια στιγμή όλες αυτές τις ταυτότητες δεν θα είναι έγκυρες ούτε στο εσωτερικό της χώρας μας. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, στο διάλειμμα για τις διαφημίσεις, να πούμε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική ή και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καθοριάς, που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνά ΔΕΗ 3x3 Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις, πάμε στον χορηγό της ώρας, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει.

0: μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρώνευμα.
10: Των πολιτιών να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Τη Δετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει η πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα

0: πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο 88 και 6. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Startup Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με Κίνα στηρίζεις και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρα, προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα αυτά από κοντά. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Λοιπόν, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος του, σε αυτό το πρωινό της ενημέρωσης, θα συνεχίσουμε την κουβέντα την οποία στην ουσία ξεκίνησε ο Γιάννης Ερυβηλίδης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με αυτή την ανάρτησή του για την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ και του Φεστιβάλ των Φιλίππων.

0: Όπου στην ουσία λέει ο κύριος Ερυφηλίδης ότι δεν έπρεπε να πάρει αυτό το ποσό των 65 ευρώ τον μήνα παραπάνω στο μισθό της, λόγω ενός μεταπτυχιακού που αναγνωρίστηκε από τη διοίκηση του ΔΠΘ. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί χθες την ξεκινήσαμε με τον Δήμαρχο Καβάλας, έχοντας στο τηλέφωνο τον Γιάννη Ερυφηλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ερυφηλίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα και στους ακρότες.
0: Χθες λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Δήμαρχο Καβάλας, ο οποίος μας είπε ότι σωστά αναγνωρίστηκε αυτό το μεταπτυχιακό, γιατί και το αστικό δίκαιο εμπλέκεται στις λειτουργίες, λέει, του ΔΠΘ και του περισσότερο του ΔΠΘ, γιατί έχει να κάνει με τις σχέσεις με τους συνεργάτες του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου και όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν και δεν υπάρχει θέμα από την πλευρά του Δήμου για αυτά τα χρήματα τα παραπάνω που παίρνει η κυρία Εύα Βαμβακά Οικονόμου. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
1: Εγώ, και αν ας το δεχτούμε ότι έχει, επειδή έτσι πιστεύει ο Δήμαρχος, ότι έχει το αστικό δίκαιο σχέση και με τα της Διευθύντριας στο ΔΠΘ. Τότε για ποιο λόγο μπήκε στον κόπο να γράψει τα ψέματα που έγραψε στα συνοδευτικά έγγραφα μαζί με την αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού της, αφού έφτανε και περίστευε ενδεχομένως το αστικό δίκαιο για να στηρίξει το αίτημά της για αναγνώριση της συνάφειας? Για ποιο λόγο να μας πει ότι είχε σπάσει στο μεταπτυχιακό της και εργατικό δίκαιο, και επίσης ότι είχε σπουδάσει και πνευματική ιδιοκτησία? Γιατί πάνω σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα μαθήματα βασίστηκε η εισήγηση. Δεν βασίστηκε γενικά στο μεταπτυχιακό του αστικού δικαίου. Βασίστηκε ότι σύμφωνα στη διαβεβαίωση της εκπαιδευτικής διευθύντριας είχε παρακολουθήσει αυτά τα δύο μαθήματα, τα οποία αποδείχθηκε ότι είναι ψέματα και ότι δεν τα παρακολούθησε ποτέ. Διότι δεν, το μεν εργατικό δίκαιο δεν προσφέρονταν φυσικά σε ένα μεταπτυχιακό αστικού δικαίου. Το δε μάθημα της πνευματικής ιδιοκτησίας που βεβαίωσε ότι το παρακολούθησε, δεν υπήρχε καν αυτό το μάθημα. Επινόησε τον τίτλο του και εκεί έγκυται η απάτη. Το καταλαβαίνετε νομίζω και το καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Επομένως, εάν είχε δίκιο ο Δήμαρχος, για ποιο λόγο τα έκανε όλα αυτά η καλλιτεχνική διευθύντρια? Γιατί να πει ψέματα? Θα μπορούσε κάλλιστα να πει: εγώ, ξέρετε, έχω ένα δικαιωμένο αστικού δικαίου. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας ότι το έχει. Απλώς, αν κανείς την αναλυτική βαθμολογία, τα μαθήματα που παρακολούθησε, το ένα είναι οικογενειακό δίκαιο, το άλλο είναι κτηματολόγιο, το άλλο είναι ερμηνεία των νόμων, το άλλο είναι το δίκαιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, αν μου πει κάποιος ότι αυτά έχουν πια τόσο μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενό της, τι να πω?
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα ήταν μια κρίση επί πραγματικών γεγονότων και πραγματικών στοιχείων. Αυτή τη στιγμή η παρακάνηση του ΔΣ του ΔΠΘ έγινε στο ότι δεν έκρινε με βάση τα νόμιμα στοιχεία και με βάση τα πραγματικά στοιχεία, με βάση τα μαθήματα που παρακολούθησε η κυρία Βαμβακά. Επομένως, του δώθηκαν, διότι ένα το συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να έχει αποφασίσει, αν γνώριζε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα μαθήματα. Και φυσικά η πονηρά σκεπτόμενη η κυρία Βαμβακά επέμεινε σε αυτά τα μαθήματα, παρόλο που δεν τα παρακολούθησε, για να πείσει το διοικητικό συμβούλιο ότι υπάρχει συνάφεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το εργατικό δίκαιο με τη συμβάση με τους εργαζομένους, η πνευματική ιδιοκτησία, επειδή άπτεται του θεάτρου κλπ., έχει πολύ μεγαλύτερη συνάφεια από ότι έχει το οικογενειακό δίκαιο με τα καθήκοντα τα δικά της στο ΔΠΘ. Και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται δεν απαντάει, και ο Δήμαρχος δεν απάντησε στο ερώτημα της απάτης. Διότι εδώ πρόκειται, και εκεί είναι το μεγάλο θέμα, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν και τα 60 ευρώ. Αν κάποιος είναι τόσο αναξιοπρεπής και επινοεί μαθήματα και μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία της εξαπάτησης για να πάρει 15 ευρώ το χρόνο παραπάνω, τη στιγμή που πληρώνεται αργά και με τα έξτρα που μας έχει πλωμώσει πια η κυρία Βαμβακά, με το να βλέπουμε κάθε φορά τις δικές της παραστάσεις, το δικό της θεατρικό έργο, τη δική της σκηνοθεσία, και να

0: παίρνει κάθε φορά 5.000 παραπάνω στην τον μισθό της, αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα, αλλά θέλει να παίρνει και αυτά τα 65 ευρώ και επινοεί όλα αυτά τα οποία σας λέω, εκεί δεν απαντάει ο Δήμαρχος. Πείτε μας, κύριε Δήμαρχε, πώς κρίνεται το γεγονός ότι σε ένα δημόσιο έγγραφο το οποίο κατατέθηκε μαζί με το αίτημα της αναγνώρισης της συνάφειας ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχουν όλα αυτά, αυτές οι ψευδείς δηλώσεις.
1: Εδώ,
0: εδώ θέλω, ναι. Πρώτα απ' όλα.
1: Εδώ θέλω να σας διαβάσω. Θέλω να σας διαβάσω επιλέξεις. Δηλαδή, το έχω σε σημερινό φίλο στη Νέα Εγνατία. Αυτά που λέει ο Δήμαρχος και ως απάντηση, ή τέλος πάντων ως τη δική του θέση, τη θέση δηλαδή του Δημάρχου, του Δήμου για αυτό το θέμα. Η κυρία Βαβακά, λοιπόν, λέει, παρουσίασε μια εργασία. Και επειδή αργούσε να έρθει το έγγραφο από το Πανεπιστήμιο για τα μαθήματα τα οποία έκανε, μέσα σε αυτά που έβαλε, έβαλε και μια εργασία που είχε να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα. Άρα εδώ λέει δηλαδή ο κύριος Δήμαρχος ότι έγινε μια δουλειά η οποία αργούσε να εκτιμηθεί από το Πανεπιστήμιο για τα πνευματικά δικαιώματα. Όμως δεν υπάρχει, λέει, βαθμολογία και γι' αυτό θεωρήθηκε ότι δεν πληρεί τους όρους. Κάνουν λάθος όσοι αυτοί, και εσείς βεβαίως που το υποστηρίζετε, ότι η κυρία Βαβακά δεν είναι καλλιτεχνική διευθύντρια μόνο για να συζητάει για τις παραστάσεις οι οποίες γίνονται. Είναι και μάνατζερ, έχει να κάνει και με τα διοικητικά. Και γι' αυτό λοιπόν, λόγω του αστικού δικαίου, μπορεί να της δικαιολογηθεί ότι παίρνει αυτά τα χρήματα τα παραπάνω. Εσείς καλύπτεστε από αυτά που λέει?
0: Όχι, δεν καλύπτουμε, διότι αυτά γιατί δεν τα είπε στο συνοδευτικό έγγραφο, γιατί δεν ανέφερε αυτή την εργασία? Και εν πάση περιπτώσει, το μεταπτυχιακό αυτό το έκανε σε όσους πήγε και φίτησε το 12-13, δεν είχε δώσει τη διπλωματική της, την παρέδωσε το 18, αλλά το πήρε το, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Από την αρχή που ξεκίνησε το μεταπτυχιακό έχουν περάσει 14 χρόνια, και από την ημέρα που το τελείωσε έχουν περάσει. Το τι θα πει αυτό, δηλαδή, ότι θα μπορούσε να μας πει ότι η εργασία μου, και εκεί θα τελείωνε η ιστορία, ότι η εργασία μου ήταν στην πνευματική ιδιοκτησία? Αυτό ούτε στην αναλυτική της βαθμολογία αναφέρεται, ούτε στο συνοδευτικό έγγραφο, στο οποίο θα έπρεπε να το αναφέρει. Ο Δήμαρχος πού το ξέρει αυτό? Από πού το είπε μυστικά η κυρία Βαβακά?
1: Προφανώς έχει την πληροφόρηση από την ίδια.
0: Και αυτή η πληροφόρηση δεν ήρθε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά, επαναλαμβάνω, δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση το ψέμα και την απάτη. Διότι αν όλα αυτά υπήρχαν, θα μπορούσαν να είχαν γραφτεί στο συνοδευτικό έγγραφο που
1: έφτιαξε
0: η ίδια. Έτσι. Και να τελειώσει εκεί η ιστορία.
1: Να σας ρωτήσω,
0: για ποιο λόγο να πει ψέματα?
1: Εκτός από, θεωρείτε εσείς, εκτός ότι από το ηθικό κομμάτι λέτε εσείς ότι είπε ψέματα, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες? Δηλαδή θα έχουμε και αυτή
0: την... Δεν είναι απάτη αυτό.
1: Άρα εσείς θα κυνηγήσετε αυτή την υπόθεση και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την πορεία, δηλαδή θα κάνετε κάποια καταγγελία? Το σκέφτεστε?
0: Θα δω φυσικά δεν θα το αφήσω έτσι, διότι δεν μπορεί η κυρία Βαβακά και κάθε κυρία Βαβακά να κοροϊδεύει τον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και να υποτιμά την νοημοσύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ χαίρομαι πολύ που η δική μας εκπρόσωπος και το ανέδειξε το θέμα, γιατί ήταν η πρώτη που ζήτησε αναλυτική βαθμολογία. Ξέρετε, και την προηγούμενη τριετία το πήρε αυτό τα παραπάνω χρήματα με μια απλή διαβεβαίωση ότι έχει ένα μεταπτυχιακό αστικού δικαίου. Ούτε την αναλυτική βαθμολογία έφερε, ούτε τα μαθήματα, γιατί και τότε είπε ότι εγώ έχω κάνει εργατικό δίκαιο και πνευματική ιδιοκτησία στο μεταπτυχιακό μου. Ζήτησε κανένας από το προηγούμενο διοικητικό, δεν είχαμε εκπρόσωπο, κάποιο στοιχείο, κάποιο από κάπου έτσι, κάποιο πιστοποιητικό, να φαίνεται ότι όντως το σπούδασε αυτά που λέει? Όχι, απλώς στηρίχθηκαν σε αυτά που τους είπε.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν νόμιμη απόφαση, όταν στηρίζεται σε ψευδή δεδομένα. Πολύ απλά, εγώ το λέω.
1: Τώρα, από ό,τι επίσης μας είπε ο Δήμαρχος, θα αναμένεται το επόμενο Δέλτα Σίγμα του ΔΠΘ, προκειμένου να βγει και μια ανακοίνωση επίσημη. Φαντάζομαι αυτή θα περιμένετε για να κινηθείτε, αν θα κινηθείτε προς την κατεύθυνση της καταγγελίας, υποθέτω.
0: Το τι ανακοίνωση να βγάλει?
1: Να βγάλει για να κινηθεί αυτό το θέμα και να τοποθετηθεί δημόσια.
0: Το διοικητικό αποφάσισε ότι υπάρχει συνάφεια. Παρόλα αυτά που αποκαλύφθηκαν, θεωρεί ότι δεν τρέχει τίποτα, και έτσι δίνουμε και παράδειγμα σε οποιονδήποτε άλλο δημότιο ο οποίος θέλει να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω, μπορεί ανερυθρίαστα και χωρίς συνέπεια να λέει

0: πιστολαψεύδι σε έγγραφα που καταθέτει σε δημόσιες υπηρεσίες. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είτε τον πιάσουν είτε δεν τον πιάσουν. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα τελικά. Και αυτή είναι η ελληνική νοοτροπία της συγκάλυψης και του δεν βαριέσαι και όλοι τι κάνουν και γιατί να μην το κάνω κι εγώ.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω γενικότερα, είστε ένας άνθρωπος που βεβαίως είστε πάρα πολύ κοντά στον πολιτισμό και εσείς καλλιτέχνης είστε, θέλω τη δική σας άποψη, γιατί η κυρία Βαβακά δεν είναι έτσι χθεσινή σε αυτή τη θέση, έχει μια πορεία. Εσείς είστε ευχαριστημένος από το έργο της, από τη δουλειά της όλα αυτά τα χρόνια και στο ΔΥΠΕΘΕ και στο Φεστιβάλ των Φιλίππων?
0: Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει και το κάτι ιδιαίτερο και το κάτι διαφορετικό. Το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι μια γεύση από τα ίδια. Και κάθε χρόνο είναι η ίδια συνταγή, καλή ή κακή, αυτή είναι. Ούτε το διαφορετικό έχει κάνει από τους προκατόχους της, ούτε έχει καταστήσει το Φεστιβάλ Φιλίππων πόλο έλξης για φιλότεχνους φίλους του θεάτρου, με πάση περιπτώσει. Γιατί έχουμε και μουσικές εκδηλώσεις,
1: ναι,
0: οι οποίοι έρχονται στην Καβάλα, στους Φιλίππους, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, για να παρακολουθήσουν παραστάσεις από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αυτό όποιος το πιστεύει είναι τρελός σχεδόν. Όποιος τυχαίνει να βρίσκεται στην Καβάλα για οποιοδήποτε λόγο, ναι, θα το δεχτώ ότι μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει και παραστάσεις. Αλλά κανένας δεν έρχεται ειδικά γι' αυτό, διότι δεν έχει
1: δεν ακούστηκε αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί είχε μια διακοπή. Ναι. Ξαναπείτε, δεν, ναι, έχετε, γιατί,
0: δεν έχει τη δική του ταυτότητα.
1: Ταυτότητα, μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε δικές μας, και οι δικές μας παραστάσεις δεν είναι αυτές οι οποίες θα σηκωθεί κάποιος να διανύσει μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να έρθει να δει αυτές τις παραστάσεις. Το ίδιο είναι και για το χειμερινό πρόγραμμα του ΔΥΠΕΘΕ. Βλέπουν ότι έρχονται κάποιες πετυχημένες παραστάσεις των Αθηνών, οι οποίες γεμίζουν το θέατρο Βαλάχου. Βέβαια, το να θεωρείς επιτυχία να γεμίσεις ένα μικρό θέατρο για μια παράσταση που έρχεται για ένα και δύο βράδια, δεν είναι και τεράστια επιτυχία, το καταλαβαίνετε. Έτσι, δεν είναι ότι έχουμε τα διαδοχικά sold out κάθε βράδυ και δεν ξέρω. Και αυτό και άλλωστε και οι προϋπολογισμοί του ΔΥΠΕΘΕ είναι μονίμως ελληματικοί. Όποιο έργο για να ανέβασε η κυρία Καλλικό της, εν πάση περιπτώσει παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ, μπαίνουμε μέσα και το θεωρούμε και να είμαστε και ευχαριστημένοι. Και 10.000 και 20.000 και 30.000 μέσα δεν τρέχει και τίποτα. Διότι τόσο στοιχίζει το έργο και από τα εισιτήρια βγάζουμε δυστυχώς μηδαμινά έσοδα. Επομένως, όταν έχεις ένα, και το συγκρίνω με άλλα ΔΥΠΕΘΕ, όταν έχεις ένα ΔΥΠΕΘΕ, το οποίο ιδιαίτερη εξωστρέφεια δεν έχει. Ιδιαίτερα μεγάλες παραγωγές δεν κάνει. Και έχει βέβαια και ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Το ΔΥΠΕΘΕ έχει πολλά χρήματα. Δεν είναι κρίμα, εγώ θα συνεχίσω να το λέω, ότι τόσες γενιές παλιωτών δεν έχουν δει μία κλασική παράσταση στην πόλη τους. Δεν βαρέθηκαν πια, τα οποία υπάρχουν παντού φυσικά, και το θεατρικό αναλόγιο και το σύγχρονο έτσι, το μονόλογος αλλιώς, αλλά δεν ήρθε η ώρα πια και αυτά τα παιδιά της πόλης μας να δουν έναν Σέξπιρ, να δουν έναν Τσέχοφ, να δουν εν πάση περιπτώσει και ένα κλασικό θέατρο, το οποίο χρειάζεται περισσότερη δουλειά, καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο να αναμετρηθείς με τέτοια έργα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ έχω να δω τέτοιο έργο στην πόλη 20 χρόνια.
1: Άρα δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι η δουλειά που έχει κάνει δεν είναι αυτή που έπρεπε στα μεγέθη του Φεστιβάλ Φιλίππων και το ΔΥΠΕΘΕ της
0: Καβάλας? Δεν είναι και η ίδια, δεν είναι ένα μέγεθος το οποίο μπορεί πια να πάει το Φεστιβάλ Φιλίππων την επόμενη μέρα, που τόσο Μάλιστα. πολύ το έχει ανάγκη και το έχει ανάγκη και ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Αλλά δυστυχώς έχουμε τη μετριότητα και έτσι μέρος της μετριότητας είναι την κυρία Βαμβακά.
1: Επειδή θέλω να πάμε και σε άλλα κομμάτια, θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Δεν θα το κάνουμε. Θέλω να πάω, όπως είπα, σε άλλα κομμάτια. Όπως θέλω το δικό σας σχολιασμό για το τέλος, επιτέλους, της υπόθεσης με την ακτή Καλαμίτσας. Την έχετε παρακολουθήσει στενά Και βεβαίως έχετε συνδράμει κι εσείς σε αυτή την σύμβαση που έχει σταλεί στην ΕΤΑΔ και επιστράφηκε και θα υπογραφεί για να τελειώσουμε και τυπικά αυτό το ζήτημα. Πιστεύετε, κύριε Ριφιλίδη, ότι η υπόθεση της Καλαμίτσας έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Δήμο της Καβάλας? Μπορούσαμε να τα πάμε και καλύτερα σε ό,τι αφορά το τίμημα, σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια.

0: ό,τι αφορά την έκταση της Καλαμίτσας που είναι τώρα πλέον υπό τη δικαιοδοσία του Δήμου.
1: Εγώ δεν έχω δει την τελική σύμβαση η οποία ήρθε προς υπογραφή, διότι και εγώ αλλά και άλλες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις. Και είπαμε ότι με βάση εάν γίνουν δεκτές αυτές οι παρατηρήσεις.
0: Θα σας διακόψω και θα σας πω, από ό,τι γνωρίζω, όλες οι παρατηρήσεις που έγιναν από την πλευρά του Δήμου έγιναν αποδεκτές από την ΕΤΑΔ, εκτός από το τίμημα. Συνεχίστε.
1: Ωραία. Εάν αυτό είναι έτσι, εγώ συνεχίζω να είμαι θετικός. Αυτό κανονικά, κατά τη γνώμη μου, το διαδικαστικό θα έπρεπε να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μας παρουσιάσουν αυτή την πρόταση και να επικαιροποιήσουμε όλοι την ψήφο που δώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω ότι ναι, εφόσον αυτό συνέβη, είμαστε θετικοί και να προχωρήσει ο Δήμαρχος στην υπογραφή. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, πάντως εγώ αυτό θα έκανα για το τυπικό της υπόθεσης. Εν πάση περιπτώσει, με τα δεδομένα που είχαμε, ήταν η καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή συμβιβαστική λύση.
0: Ναι.
1: Η καλύτερη όχι. Η καλύτερη θα ήταν φυσικά να πάρουμε και ολόκληρη την Καλαμίτσα, να την πάρουμε και χωρίς τίμημα κλπ. Αλλά δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, γιατί δεν ξέρω και κάποιος άλλος δήμαρχος με αυτήν την ΕΤΑΔ τι ακριβώς καλύτερο θα μπορούσε να φέρει πίσω ως πρόταση και ως σύμβαση. Φταίει βέβαια και εκείνος που το άφησε τόσο καιρό, πέρασαν τόσα χρόνια. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό.
0: Από το 2015 είναι το έχει κλείξει η παραχώρηση από τον
1: Ταρτινό. Και η προηγούμενη δήμαρχος από αυτό δεν είναι μόνο ο κύριος Μουριάδης, αλλά εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η καθυστέρηση, η ανακατοστούρα κλπ. Δεν ήταν καλή κατά. Ίσως αν είχαμε κινηθεί νωρίτερα, αν είχαμε κινηθεί νομικά με έναν διαφορετικό τρόπο, θα είχαμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Δεδομένα που υπάρχουν το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο κακό, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά εφόσον οι παρατηρήσεις που κάναμε, οι οποίες βελτίωσαν, θεωρώ, την συμφωνία, έγιναν αποδεκτές, εγώ είμαι θετικός.
0: Μάλιστα.
1: Και μακάρι στο μέλλον μαζί με την ΕΤΑΔ να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της Καλαμίτσας, διότι το να έχεις μια ακτή δύο ταχυτήτων δεν είναι και το καλύτερο.
0: Από ό,τι μας είπε τώρα ο Δήμαρχος, ήδη υπάρχει ενδιαφερόμενος για το Mercedes και άρα η ΕΤΑΔ θα κάνει αυτό που πρέπει προκειμένου να αποδώσει το δμήσθιο στον συγκεκριμένο, έτσι ώστε να κάνει την επένδυσή του. Δηλαδή και η ΕΤΑΔ θέλει, βιάζεται να το ολοκληρώσει.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Προς όφελος και των δύο πλευρών και κυρίως προς όφελος των καβαλιωτών.
0: Τελευταία ερώτηση. Είναι και λίγο προβοκατόρη και θα σας δώσω, είναι προνομιακό το πεδίο αυτό. Είμαστε στα μέσα της θητείας της Δημαρχιακής. Θέλω να κάνετε μια αποτίμηση, θέλω να κάνετε ένα απολογισμό αυτής της δεύτερης θητείας Μουριάδη στο Δήμο της Καβάλας. Προφανώς δεν θα είστε ευχαριστημένος.
1: Ιδιαίτερος όχι. Κοιτάξτε να δείτε, και τον απολογισμό θα έπρεπε να τον κάνει με ειλικρίνεια ο ίδιος ο Δήμαρχος και να βγει έτσι στον κόσμο και να πει έκανα αυτά, αυτά, αυτά, δεν έκανα τα υπόλοιπα για τους ΑΒ λόγους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι ούτε μηδενιστής, ούτε αφοριστικός. Εκεί που πρέπει να πω ότι προχωράνε κάποια πράγματα, έστω και αργά, προχωράνε. Δηλαδή, ακτή Καλαμίτσας. Κάτι έγινε.
0: Ναι.
1: Κάτι φαίνεται να έγινε. Πάει περίπου να τη δω επιτέλους τη σύμβαση υπογεγραμμένη για να πω ότι όντως
0: στην Ελλάδα είμαστε. Γίνει, σωστά.
1: Μην γίνει τελευταία στιγμή κάτι και δεν υπογραφεί. Ενεργειακή κοινότητα. Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Υπάρχει ένα ραντεβού, θα πάτε στο γραφείο του Δημάρχου, από ό,τι έχω μάθει. Έτσι, ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό θα το αναγνωρίσω. Βέβαια, δεν θα παραγνωρίσω ότι άργησαν πολύ. Διότι όταν κάνεις 10 χρόνια να λύσεις το θέμα της ακτής, όταν κάνεις τόσα χρόνια την ενεργειακή κοινότητα που ήταν στη ΜΕΑ και την προεκλογική σου εκστρατεία. Όταν αγοράζεις δυο καπναποθήκες και τις χαρίζεις μετά το ΤΕΕ, γιατί δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Δηλαδή βλέπετε, εκεί που πάει κάτι, γιατί εγώ είμαι θετικός στην αγορά των καπναποθήκων και ήλπιζα ότι πραγματικά θα γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο. Και ξαφνικά

0: το πετάς αυτό που έχεις στα χέρια, στον περιουσιακό στοιχείο του Δήμου και λες πάρ' το και δίνε μου την αίθουσα όποτε δεν έχεις εσύ εκδήλωση. Λοιπόν, βλέπετε, έχω πολλές ενστάσεις, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή αυτό που βγαίνουν κάποιοι άλλοι έτσι της αντιπολίτευσης και τα μηδενίζουν όλα, δεν είναι αυτός ο τύπος μου. Φυσικά και γίνονται πράγματα. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, ναι, βέβαια με κάποιον άλλον δήμαρχο θα μπορούσαν να γίνουν και χειρότερα. Υπάρχει και το χειρότερο. Αλλά είναι μία λύση η οποία πάσχει πάρα πολύ και δεν φταίει μόνο ο δήμαρχος αυτό, φταίνε και οι συνεργάτες του και σε επίπεδο μεγάλων έργων και σε επίπεδο καθημερινότητας. Δεν ακυρώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται, δεν ακυρώνω και αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις, αλλά κάπου στην υλοποίηση υπάρχει θέμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Ριφιλίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιάννης Ριφιλίδης, επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Μπροστά. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα που ο ίδιος το ξεκίνησε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού της κυρίας Βαβακά Οικονόμου, της καλλιτεχνικής.
0: Φυσικά και γίνονται πράγματα. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, ναι, βέβαια με κάποιον άλλον δήμαρχο θα μπορούσαν να γίνουν και χειρότερα. Υπάρχει και το χειρότερο. Αλλά είναι μία λύση η οποία πάσχει πάρα πολύ και δεν φταίει μόνο ο δήμαρχος αυτό, φταίνε και οι συνεργάτες του και σε επίπεδο μεγάλων έργων και σε επίπεδο καθημερινότητας. Δεν ακυρώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται, δεν ακυρώνω και αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις, αλλά κάπου στην υλοποίηση υπάρχει θέμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Ριφιλίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιάννης Ριφιλίδης, επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Μπροστά. Μιλήσαμε.

0: αλλά κάπου την υλοποίηση υπάρχει θέμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Ριφιλίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιάννης Ριφιλίδης, επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Μπροστά. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα που ο ίδιος το ξεκίνησε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού της κυρίας Βαβακά Οικονόμου, της καλλιτεχνικής διευθύντριας ΔΥΠΕΘΕ και Φεστιβάλ Φιλίππων, που σύμφωνα με τον ίδιο δεν έπρεπε να αναγνωριστεί γιατί δεν υπήρχε. Ο Δήμαρχος μας είπε και ο Δήμος Καβάλας λέει ότι υπάρχει συνάφεια. Εδώ μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στο δικαστήριο για να αναγνωριστεί ή όχι και να δούμε ακριβώς τι ισχύει σύμφωνα με τη γνώμη της δικαιοσύνης, με τη μάλλον την άποψη της δικαιοσύνης, την απόφαση. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε. Πριν το κάνουμε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μέγας χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορείς να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
8: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
7: Grand Chalet Care.
8: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
7: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
9: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταύτη.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Α 88,6.

0: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
1: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
0: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν.

0: Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
1: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: πληροφορίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων έπειτα από αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Διερχόμενη ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη είναι η Μεδαπός με ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημία στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές, που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Συνεχίζεται και σήμερα το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νεοκόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση γνωστοποίησε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται το θέμα του κόστους των καυσίμων. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη, εάν χρειαστεί. Είναι ένα θέμα πολύ υψηλά στις προτεραιότητές μας, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αναμφίβολα είναι ένα δυσάρεστο θέμα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες σε αντίθεση με τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί τόσα χρόνια. Τόνισε ότι από το 2019 και μετά έχουμε συνολικά 89 άρσεις ασυλίων σε όλα τα κόμματα, εκ των οποίων 22, δηλαδή το 24% αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας του. Τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις χθεσινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυνάμο, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με τον Χωσέ Λουίς Μετγκλίμπαρ να δηλώνει μετά την κλήρωση των Ερυθρολεύκων πως η Ολλανδική ομάδα θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ δεν μπήκε στη χθεσινή κλήρωση, καθώς ξεκινάει τις υποχρεώσεις της απευθείας από τα play-off του Champions League. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο θρυλικός

0: Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Τη Δετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
4: Καλώς ήρθατε οι φρέσκοι, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς. Βλέπω ότι η συζήτηση αυτή για φωτογραφίες με καμήλες δεκαετίας του 80 και τις αρκούδες που έσερναν τα φουκαριάρικα, τα ζώα, κάτι ευπαθείς ομάδες, σας έχει ξυπνήσει μνήμες δεκαετίας του 80. Ο Κώστας λοιπόν έκανε δουλίτσα αφιερώμενο.

Γεια σου φίλε μου Νικόλα Μοσχοβάκου. Ναι, έτσι είναι. Στα ίδια λιμέρια σχεδόν μεγαλώσαμε. Αρκούδα στα ταμπούρια μου, λέει, δεκαετία του 80. Ρε, πώς τα φέρει η συζήτηση σήμερα. Ξέρετε, όλο ξεκίνησε από το ρεπορτάζ του Λιάλιου σήμερα, του Γιώργου του Λιάλιου, του φίλου μου στην Καθημερινή, που γράφει ότι όλο και περισσότερη σκόνη μας έρχεται από την Αφρική, από τη Σαχάρα. Κάτι είπα για καμήλες εγώ και βγήκατε όλοι με τις θύμησές σας για να μου πείτε για τις καμήλες.

0: Έλα στα διάφορα σημεία που βρισκόντουσαν, που βγάζατε φωτογραφίες, κυρίως δεκαετία του 80. Ευτυχώς εγώ θα πω, παρότι καταλαβαίνω ότι όταν αναπολύς τα χρόνια τα παιδικά σου φέρνουν γλυκές αναμνήσεις, αλλά επιτρέψτε μου, ένα πολύ βάρβαρο πράγμα ήταν αυτό με τα ζώα, τα βασάνιζαν και ευτυχώς έχει εκλείψει. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έθεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μας στέλνει και το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, που μας είπε ότι το θέμα του ασυμβίβαστου, για παράδειγμα, που προβάλλουν πολλά μέσα, ήδη το είχε καθαρίσει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλα Θανάση Μαυρίδη από το Liberal. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι άλλο, όχι το πολιτικό, μάλλον είναι κατεξοχήν και πολιτικό ζήτημα, αλλά γράφει ο Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά εξαιτίας της εντυπωσιακής και ανεξέλεγκτης προόδου της τεχνολογίας. Οι συγκλονιστικές αλλαγές γκρεμίσουν συθέμελα τον κόσμο που ξέραμε. Οι λύσεις του χθες δεν ταιριάζουν στον κόσμο του αύριο. Και ενώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει μια αξιοθαύμαστη αδυναμία να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Οι εξελίξεις τους προσπερνούν και τους αναγκάζουν είτε να συγχρονιστούν με τη νέα εποχή, είτε να εξαφανιστούν. Καλή σου ημέρα, καλή σας ημέρα κύριε Μαυρίδη, καλή σου ημέρα
1: καλή
0: φίλε Θανάση.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μάλη, καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις Θανάση?
1: Καλά είμαστε. Δηλαδή.
0: Επέλεξα να αρχίσω τη συζήτησή μας από κάτι που γράφεις και μας προσγειώνεις, όπως το λέει και ο κοινός μας φίλος ο Άρης, στην πραγματική πραγματικότητα, αυτό δηλαδή που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του επιχειρήν, όχι τόσο αυτό που μπαίνει πολύ έντονα στην πολιτική αντιπαράθεση, κρίμα είναι, κακό είναι που δεν μπαίνει στην πολιτική συζήτηση, και το φέρνεις εσύ με τέτοια ένταση σήμερα, γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία θα ρεις ότι περάνε εξόσφαλτσα από το πολιτικό σύστημα.
1: Το πολιτικό σύστημα και εδώ και στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: δεν θέλει να πάρει θέση, διότι είναι ένα θέμα που κάνει τζις και απέναντι στους ψηφοφόρους και απέναντι στην κοινωνία, και κυρίως δεν υπάρχουν προτάσεις. Οι μόνοι οι οποίοι σηκώνουν το θέμα και πολύ σωστά είναι ο μόνος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Mm-hmm. Τόσο οι άνθρωποι που ασχολούνται, κυρίως με την κοινωνική, που λένε ότι κοίταξε να δεις, κάπου έχουμε κάνει λάθος εδώ, κάπου το πράγμα είναι ανεξέλεγκτο και δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα μας πάει. Και από την άλλη πλευρά διάφοροι κλάδοι οι οποίοι βλέπουν ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα κόστους, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός γενικός για την επόμενη μέρα. Να το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι και θέμα επιβίωσης.
1: Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά έχεις μείωση κόστους, αυτό εκείνο. Από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός. Σε ποια αγορά θα απευθύνονται? Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά η τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα στην υπηρεσία του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τις μηχανές που αφαιρούσαν απλά θέσεις εργασίας πριν από 150 χρόνια. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, όπου η μάχη πλέον και η πολιτική δεν είναι για το ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Δηλαδή η τελική νομοσύνη μπορεί να αναπτύσσεται και μόνη της, ποιος θα την ελέγχει και τι να ελέγχει ακριβώς. Γι' αυτό λέω, έχουμε περάσει το κατόφλι ενός νέου κόσμου, άγνωστου. Δεν είναι ότι μας τρομάζει το άγνωστο, μας τρομάζει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι. Θα πρέπει να εφεύρουμε, εντός εισαγωγικών, η τεχνητή νοημοσύνη, ας την προσωποποιήσουμε, θα πρέπει να εφεύρει ένα νέο σχέδιο Marshall προκειμένου να έχει πελατεία.
1: Δεν ξέρω, ναι, κοίταξε, χρήματα. Εδώ λοιπόν θα δούμε πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Δηλαδή λέμε εργασία 3 ημερών, 2 ημερών, ξέρω εγώ, μιας μέρας. Είναι πιθανό? Σας λέω πως είναι. Σας λέω πως είναι, διότι πάτε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία σήμερα για παράδειγμα 100 δικηγόρους.

0: όρους. Το αύριο και το αύριο δεν είναι σε 15 χρόνια. Είναι τώρα. Είναι στην επόμενη πενταετία. Από τους 100 θα χρειάζεται τους 10, τους 15. Οι υπόλοιποι. Και πώς λοιπόν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, και μου πείτε, μόνο δικηγόρο είναι, γιατί εδώ μιλάμε ότι αναιρείται, αμφισβητείται μάλλον, οι σπουδές των ανθρώπων, η εμπειρία του στο εργασιακό χώρο. Είναι άφηστη, δεν τους θέλει κανείς, είναι άργοι, δεν είναι άνεργοι.
1: Παρότι σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχει και μια αντιστροφή, διάβαζα, απλά τώρα πρέπει να ανατρέξω στο αρχείο μου γιατί δεν θυμάμαι, μία-δύο επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και τώρα αρχίζουν να ξαναμαζεύουν κόσμο γιατί είδαν ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα όσο οι άνθρωποι, οι εργαζομένοι.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα, σε ένα
1: σήμερα,
0: χρόνο.
1: Σήμερα, ναι, ναι, ναι.
0: Θα σας πω κάτι, πάτε τα ξενοδοχεία. Πόσες χιλιάδες κόσμο απασχολούν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Για την καθαριότητα, για υπηρεσίες κτλ. Σκεφτείτε ότι αύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρομπότ. Είναι ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Είναι τεχνολογία στο σύνολό της. Δεν μιλάμε για χιλιάδες καμένες θέσεις εργασίας. Αν πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά τα ρομπότ, κάποιος πρέπει να τα συντηρεί, να τα ελέγχει κτλ. Ναι, δεν μιλάμε ότι δεν θα είναι 100% οι θέσεις εργασίας που θα καθούν. Αυτά είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχει μπει.
0: Και το ερώτημα είναι τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Αυτό βλέπεις να έχει μπει καθόλου στα θέματα τα οποία που λέμε ότι γίνονται προτάσεις, γίνεται διάλογος, γίνεται συζήτηση, ακόμα και σύγκρουση και αντιπαράθεση. Εννοώ εδώ, στη χώρα, στα κόμματα.
0: Κάποιες προσπάθειες γίνονται να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Πρέπει όμως η συζήτηση αυτή να γίνει για να συμμετέχει ο κόσμος. Εντάξει, η πολιτική ατζέντα δεν μπορεί να είναι το ξυλόλιο και ζωή τι άλλο.
1: Σε αυτό έχουν ευθύνη και τα μέσα, έτσι. Δηλαδή...
0: αυτό λέω. Και τα μέσα αλλά και ο πολιτικός κόσμος.
1: Και ο πολιτικός κόσμος, αλλά ξέρεις τι, μερικές φορές, Θανάση, όταν ο πολιτικός κόσμος στρέφεται προς τα εκεί, δηλαδή εγώ έβλεπα συναντήσεις του Μητσοτάκη, που έχει κόλλημα, το κόλλημα το λέω με θετικό πρόσημο, με αυτά τα θέματα της τεχνολογίας, τεχνητές νοημοσύνης, βλέπει συναντήσεις στο Μαξίμου, φέρνει τον έναν CEO, τον άλλον από εταιρείες μεγάλες κτλ. Θαρρείς και αντιμετωπίζεται σένα ότι μα με αυτά ασχολείται τώρα. Θέλω να πω ότι τι είναι, εδώ έχουμε άλλα θέματα.
0: Ναι. Σε μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με παραχωρήσεις και τα λοιπά, απολύθηκαν πρόσφατα άνθρωποι και ενημερώθηκαν ότι το προσωπικό θα μειωθεί σταδιακά στο 1/3 από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, τι συζητάμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρώσουν το νίκη τους. Να βρουν το φαγητό για να επιβιώσει η οικογένεια. Λοιπόν, τι θα τους πεις αυτούς τους άνθρωπους. Πήγαινε στο Ταμείο Ενεργείας. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Και πολύ φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή ο πολιτικός κόσμος είναι απροετοίμαστος στο σύνολό του, οι κοινωνίες πάνω στον πανικό, γιατί ξέρετε, το πανικό έρχεται όταν συνειδητοποιούμε απότομα την πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: εκεί οι λύσεις μπορεί να μην μας είναι άρεστες. Εκεί είναι ο χώρος, είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναπτυχθούν τα άκρα, όπως έδειξε και η δική μας κρίση. Mm. Και φοβούνται πλέον σιγά σιγά στις αγορές ότι όλο αυτό το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πιθανό να οδηγήσει και σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση.
1: Ναι.
0: Πάντε τα όλα μαζί και ας προσπαθήσουμε έτσι να οραματιστούμε εντός εισαγωγικών λέξη.
1: Και υπάρχουν και υποβοηθητικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι τα γεωπολιτικά, όπως είναι τα ενεργειακά, που μπορούν να λιγάκι να δώσουν όθηση, να επιταχύνουν.
0: Όταν οι μεγάλοι οίκοι προειδοποιούν ότι η τεχνολογία φέρνει πληθωρισμό, για παράδειγμα, φέρνει ανεργία, δεν φέρνει προτάσεις. Θα μου πείτε, και ποια είναι η λύση, να κηρύξουν τον πόλεμο στις μηχανές. Εδώ λοιπόν να αρχίσει η συζήτηση. Ποια μπορεί να είναι η λύση. Μήπως τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα, μήπως πρέπει να πάμε λίγο πιο αργά. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί, έτσι. Γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να ακούει προτάσεις και να αποφασίζει.
1: Ναι.

0: μην φτάνουμε σε απρόοπτα.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι λουδίτες. Δεν... λουδίτες πια δεν θα γίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει
0: ναι,
1: να...
0: Βλέπεις, ναι, συγγνώμη Σπύρο, βλέπεις από τη μία λέμε αυτό, από την άλλη. Οι άνθρωποι που ανέπτυξαν την τεχνητή νοημοσύνη εκφράζουν ξαφνικά τον τρόμο τους. Ναι. Είναι η ακριβής λέξη. Για αυτό που κάνανε. Άρα, ναι, θα γίνουμε λουδίτες, συμφωνεί, αλλά... Μήπως και πρέπει να γίνουμε λίγο, δηλαδή μήπως πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την ιστορία. Αυτό λέω. Μήπως, αλλά το βασικότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε καν να το σκεφτούμε. Γίνονται δίπλα μας. Ποιος πριν τρία χρόνια, μην πάμε πολύ μακριά, θα σκεφτώσουν ποτέ ότι θα υπήρχαν ρομπότ που θα τα βλέπαν στις οθόνες μας να κάνουν πολεμικές τέχνες. Αν το είδαμε. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνουν σκαλές. Το είδαμε. Λοιπόν, σε άλλα 2-3 χρόνια τα ρομπότ αυτά θα είναι στο σπίτι μας. Θα κοστίζουν όσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο, θα κάνουν απόσβεση σε σχέση με όσους έχουν προσωπικό βοηθητικό στο σπίτι τους σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνουμε την επανάσταση. Κάποτε λίγοι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητα. Σήμερα έχουν όλοι. Σε 3-4 χρόνια. Λίγοι άνθρωποι θα έχουν ρομπότ στο σπίτι τους. Σε 10 χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχουν όλοι.
1: Ναι. Το λέω σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι εξπερ στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό τουλάχιστον που ακούω σαν άποψη και με πείθει είναι ότι δεν μπορείς να σταθείς αρνητικά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δείξεις το δρόμο στους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα εργαλεία, να εξειδικευτούν πάνω σε αυτά τα νέα εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσουν, να τα κάνουν αυτό ακριβώς που τα χαρακτηρίζει. Να τα κάνουν εργαλεία τους και όχι αντικαταστάτες τους. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το λέω σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Εντάξει, σύμφωνοι, θα γίνει και αυτό. Δεν είναι άσπρο μαύρο, θα γίνει και αυτό. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και εμφανίστηκαν. Αλλά σε μια εταιρεία πληροφορική, στέλνει το παιδί σου να σου πει πλάσει πληροφορική. Η εταιρεία αυτή έχει 400 άτομα. Ναι, αλλά αύριο δεν χρειάζεται 400, χρειάζεται 100. Δεν χρειάζεται 0, αλλά χρειάζεται 100. Οι άλλοι 300 έχουν σπουδάσει οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
0: Μα πει ναι. Και τι σπουδάζουμε του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας για την παιδεία. Βλέπω για παράδειγμα στους Κινέζους αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ δεν είναι η Κίνα όμως. Mm-hmm. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα αντικείμενα ενώ που διδάσκουν τα πανεπιστήμια τους. Εδώ δεν είναι η Κίνα.
1: Ξέρεις τι,
0: η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα.
1: Τελειώνει το ημίωρο τώρα. Θα πάω σε διαφημίσεις, αλλά αν έχεις εσύ το χρόνο και την καλοσύνη μετά τις 9.30.
0: Καλοσύνη δεν έχω, αλλά πάντα σε διαφημίσεις.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για την ομιλία Μητσοτάκη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να μου πεις ένα-δύο πράγματα και όχι μόνο για αυτό. Οπότε θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μετά τις 9.30. Σε πειράζει αυτό?
0: Όχι, εδώ
1: ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε με τον... Τι είπα, 9.30 είπα, ναι. Μετά τις 10.30. Ναι, είμαι μια ώρα πίσω σήμερα. Λοιπόν, οπότε με τον Θανάση Μαυρίδη θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Θα μπούμε τώρα σε περιβάλλον διαφημίσεων. Μπορεί να χρειαστείτε χρόνο για να βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, να επισκεφτείτε πολλά διαφορετικά, να συγκρίνετε, να σκεφτείτε κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείτε τη ζωή σας εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρίσκετε, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό 2 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσετε καμία ευκαιρία, όλα αυτά με διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στην ιστοσελίδα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα.

0: με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές, καθώς άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι η Μεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ παλαιότερα είχε πραγματοποιήσει παρόμοια επίθεση και στο Σύνταγμα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές αφορούν καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπράξή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λογαριασμοί ρεύματος ακόμη και 6 λεπτά την κιλοβατόρα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Σε λίγο μάλλον θα έχουμε το Θανάση Μαυρίδη. Υπενθυμίζω ότι στο προηγούμενο ημίωρο, το 10 με 10 και μισή, πρέπει συνεχώς να κοιτάζεις το ρολόι. Δεν ξέρω, έχω πώς συντονιστεί σήμερα, μια ώρα πίσω. Στο 10 με 10 και μισή, όποιος ανατρέξει στην επανάληψη της εκπομπής, θα ακούσει το Θανάση Μαυρίδη, τη συζήτηση που είχαμε με το Θανάση Μαυρίδη από το Liberal, πάνω στο σημερινό του άρθρο. Εγώ διάβασα ένα-δύο μικρά κομματιάκια, μπορείτε να

0: να τρέξετε στο Λίμπερο να το διαβάσετε όλο. Σχετικά με αυτή την τεχνολογική έκρηξη που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη και την, πώς να το πω, χωρίς σαφή προσανατολισμό, χωρίς προσανατολισμό διαχείριση του θέματος από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν. Επιστρέφουμε στο Θανάση. Είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
1: Μαζί σας.
0: Ωραία, ωραία. Είδα χθες τον Πρωθυπουργό να βάζει ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί να επενδύει πάνω στο υπευθυνότητα, επιπολαιότητα. Δηλαδή, προφανώς θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο, όπως λέμε, μέτρων και θα αναμετρηθεί με τους αντιπάλους του στο πεδίο του ρεαλισμού.
1: Ναι.
0: Δεν το είπες πολυπιστικά.
1: Οπότε...
0: Δεν το είπες πολυπιστικά. Δεν το είδες έτσι. Δεν το...
1: Ποιος είναι... Το μεγάλο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλός του.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και η αντιπολίτευση εξακολουθεί και δεν πείθει.
0: Έχει ένα διμέτωπο τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει ποιος θα, με ποιον θα πάει να το κάνουν. Επιστρέφουμε στο Θανάση. Είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
1: Μαζί σας, μαζί μας.
0: Ωραία, ωραία. Είδα χθες τον Πρωθυπουργό να βάζει ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί να επενδύει πάνω στο υπευθυνότητα, επιπολαιότητα. Δηλαδή, προφανώς θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο, όπως λέμε, μέτρων και θα αναμετρηθεί με τους αντιπάλους του στο πεδίο του ρεαλισμού.
1: Ναι.
0: Δεν το είπες πολυπιστικά.
1: Οπότε...
0: Δεν το είπες πολυπιστικά. Δεν το είδες έτσι. Δεν το...
1: Ποιος είναι... Το μεγάλο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλός του.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και η αντιπολίτευση εξακολουθεί και δεν πείθει.
0: Έχει ένα διμέτωπο τώρα,

0: αντίπαλος του.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και η αντιπολίτευση εξακολουθεί και δεν πείθει.
1: Έχει ένα διμέτωπο τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει ποιος θα, με ποιον θα πάει αντίπαλο. Δηλαδή αυτό το δείχνουν και οι αναφορές.
0: Συμφωνία, αλλά και πάλι.
1: Τα πάντα.
0: Ναι, δεν είναι όμως. Μιλάμε για το Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται θα είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 15% ή θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 25%.
1: Αφενός αυτό αφετέρου και η διαφορά του από το Μητσοτάκη. Δηλαδή το ένα είναι. Το αυτό καθ' αυτό το ποσοστό που θα πάρει, το ποσοστό που θα έχει διαφορά από το τρίτο κόμμα, ο Τσίπρας, αλλά και τη διαφορά του από το Μητσοτάκη.
0: Όχι, ναι, ναι, μιλάω για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Όσο ανεβαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αποκτά αντίπαλο, ο οποίος είναι και ορατός και στην κοινωνία, τότε θα σας πω ότι υποφελούνται και οι δύο, γιατί υπάρχει παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παίξει κάποιος τένις μόνος του,
1: ναι,
0: για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσο όμως βιώνουμε σημερινή κατάσταση, τότε απελπισμένα ο κ. Μητσοτάκης θα ψάχνει να βρει τον αντίπαλο και τι ακριβώς τι ακριβώς είναι αυτό που μάχεται. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μίλησε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τη μεσαία τάξη, για τους επαγγελματίες,
1: ναι,
0: κτλ. Νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που κατά κάποιο τρόπο ξεχάστηκαν στα χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε, παρατηρώ διάφορα ρεπορτάζ που λένε, να σας πούμε, που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πόσο ωφελήθηκαν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι, θα ήταν και διαφορετικό το κλίμα. Βλέπω λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να ξανασκέφτεται το θέμα του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος είναι. Του επιχειρηματικού κόσμου, όχι μονάχα των 5, 6, 8, 10 οικογενειών μεγάλων που έχουν τα ηνία της χώρας, αλλά κυρίως των μικροεπαγγελματιών. Είναι η ραχοκαλιά των ψηφοφόρων του άλλωστε. Και θα περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τι έχει να τους πει. Είναι ένας κόσμος ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα και είναι λογικό, γιατί ο κόσμος αυτός ζει καλύτερα όσο ο κόσμος μπορεί να καταναλώνει, να επενδύει, ναι, και τα λοιπά, έτσι. Λογικό είναι. Και εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέρασαν πάρα πολλά χρήματα από τη χώρα, αλλά δεν υπήρξε διοχέτευση αυτού του πλούτου προς τα κάτω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πραγματικά η κυβέρνηση.
1: Παρά τις φορολογικές μεταρρύθμιση.
0: Όχι, μια χαρά οι φορολογικές μεταρρύθμιση τα λοιπά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνουν. Μια χαρά γίνανε.
1: Mm.
0: Κοιτάξτε, πέρασε από τη χώρα ένα σχέδιο Marshall μεγαλύτερο. Ή τα περισσότερα χρήματα έχουν περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα. Ακόμα και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν να λέγεται, είναι πολλά τα χρήματα που περάσανε.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το λάθος? Το λάθος ήταν ότι οι μεγάλοι που εκτέλεσαν τα έργα, και σωστά τα εκτέλεσαν οι μεγάλοι, γιατί δεν θα μπορούσε να τα εκτελέσει ο Μαυρίδης, ο οποίος έχει μια επιχείρηση που είναι το 1.000.000 ή ένα προς 10.000, ξέρω εγώ, προς 20.000, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ένα πολύ μεγάλο ομίλου, σύμφωνοι. Αλλά θα έπρεπε οι μεγάλοι όμιλοι να υποχρεωθούν με πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσουν και μικρότερες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με τους ίδιους όρους που πήραν και αυτές το έργο. Αυτό ήταν ένα σημείο αρκετά κρίσιμο που διαμόρφωσε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ευχάριστη στην κοινωνία.
1: Ναι. Υπάρχουν και μεγάλοι που το βλέπουν και αλλιώς τώρα, γιατί... Και
0: μεγάλοι που το βλέπουν αλλιώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήρανε ένα... μπροστά τους υπήρξε μια πίτα τεράστια.
1: Ναι.
0: Από την οποία πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Και καλά κάνανε τα χρήματα αυτά μήνα στην Ελλάδα. Από τα χρήματα αυτά επανεπένδυσαν ήδη. Δεν λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Λέω πώς συνδέθηκε η μεσαία τάξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τα μεγάλα έργα.
1: Όχι, εγώ επειδή είπες για μεγάλους, δεν τους βλέπω όλους να στηρίζουν αναφανδόν Μητσοτάκη τώρα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πώς ξέρεις τώρα. Αυτές οι οικογένειες έχουν μάθει σε ένα πράγμα. Όσα και να τους δίνετε ήταν παραπάνω. Αυτό είναι θέμα που αφορά τους πολιτικούς. Εντάξει. Δεν είναι θέμα που αφορά τόσο πολύ. Ας κανονίσουν, ας τακτοποιήσουν οι πολιτικοί στο σύνολό τους τις σχέσεις τους και το λογαριασμό τους με την άρχουσα τάξη. Εγώ, έχουμε κλείσει αυτό, να θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί...
1: Πες το για να...
0: Λοιπόν,

0: Σε ένα από τα θέματα αυτά της επικαιρότητας που μου έκανε,
1: ναι,
0: που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω θα πρέπει να το δούμε κοιτώντας τα μάτια και χωρίς φοβικότητα, mm-hmm, και να πούμε και την αλήθεια στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στους Έλληνες εφοπλιστές.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία επίθεση γίνεται από τους Ευρωπαίους και σε την ίδια ώρα νομίζω ότι και ουκρανικά ντρόνς πάνε πλοία Έλληνων εφοπλιστών. Ναι. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί από κάποια μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά σε ένα μπέρδεμα. Έχουν μπερδέψει την νόμιμη μεταφορά πετρελαίου με το λαθρεμπόριο. Και αυτό το μπέρδεμα δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Ήτανε για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο όπου απαιτούμε από τους Έλληνες πλειοκτήτες να εγκαταλείψουν τις μεταφορές πετρελαίου από τη Ρωσία, ξεχνώντας ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι οι μεγαλύτεροι στον κόσμο. Και μιλάμε για το νόμιμο πετρέλαιο, έτσι, αυτό που μεταφέρεται.
1: Αυτό που γίνεται σύμφωνα με, τα ισχύοντα.
0: Λοιπόν,
1: απλά τη λέξη που χρησιμοποιείς, το μπέρδεμα, εσύ πιστεύεις ότι είναι μπέρδεμα, ότι μπερδεύτηκαν?
0: Δεν είναι μπέρδεμα, είναι μπέρδεμα που το δημιούργησαν, έτσι. Προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά. Θα εξηγήσω γιατί. Υπάρχει μία... Λοιπόν, να φύγουν οι Έλληνες λοιπόν, δεν θα φύγουν οι Κινέζοι, αυτό μας λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να φύγουν δηλαδή, να φύγουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο και να δουν κάποιοι άλλοι για να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Να μην ξεχνάμε πόσες φορές οι Ευρωπαίοι βάλανε θέμα για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Mm-hmm. Πόσες φορές έχουν βάλει. Τελευταία φορά που βάλανε, δίθεν αυτό ήταν το μνημόνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Να φορολογηθούν οι πλειοκτήτες, λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: και αν πας και τους φορολογείς, δεν θα πάνε στα νησιά τάδε,
1: ναι,
0: θα σε περιμένουν εσένα. Τώρα, λυπούμαστε πάρα πολύ αν οι Γερμανοί και άλλοι έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό στόλο και δεν τα κατάφεραν. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά εντάξει, στην εποχή της απεικιοκρατίας αυτό που κάνανε ήταν ότι η ανάπτυξη τους στηριζόταν στα κανόνια. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα της βοήθειας της Ελλάδας με την Ουκρανία.
1: Mm-hmm.
0: Αν αληθεύουν οι πληροφορίες και οι ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν ελληνικά πλοία, λυπάμαι, αλλά εγώ που είμαι όσο φιλο Ουκρανός δεν μπορεί, mm-hmm, να υπάρξει άλλος, προβληματίζομαι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες με διαπράξη. Χτυπάει τα ζωτικά συμφέροντα της,
1: ναι,
0: χώρας.
1: Ναι.
0: Και είναι και παράλογο, δεν είναι ότι έχει υπάρξει μια απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εντελώς παράλογο.
1: Για μια νόμιμη πράξη, για μια νόμιμη πράξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα ήταν γερμανικά τα πλοία θα το κάνανε,
1: ναι.
0: Εδώ μας στέλνουνε. Εδώ ανοίξαν το δρόμο για την ενεργειακή ομοιρία, ναι, της Ευρώπης οι φίλοι μας οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Οι Βόροι. Τι θέλουνε τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό διότι βλέπω και στο ελληνικό διαδίκτυο ένα πάρτι. Εντάξει, εδώ έχουμε συνηθίσει να θέλουμε να πεθάνει η καθηγήτρια.
1: Ναι, όχι, και αυτό το πάρτι δεν ξέρω αν γίνεται έτσι αθώα επειδή κάποιον τον πείραξε και βγάζει το άχτι του.
0: Βγάζει
1: το...
0: την κολλή του, μπορεί περισσότερο. Δεν νομίζω. Η άποψή μου ότι βγαίνει μια χολή απέναντι σε επιχειρηματικότητα.
1: Ναι. Μπορεί και λίγο πιο οργανωμένα. Μπορεί και λίγο πιο οργανωμένα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Για τα Τέμπη ήμουν σίγουρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αποδείχθηκε.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με την Ουκρανία, νομίζω, mm-hmm, ότι δεν θέλει πάρα πολύ,
1: ναι,
0: συζήτηση.
1: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή σου ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ο Θανάσης Μαυρίδης από το Liberal με μια πλούσια αρθρογραφία. Ναι, νομίζω ότι είναι στο σημείο να πάμε σε διαφήμιση.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της εταιρείας.

0: επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το έχουμε γυρίσει όπως καταλάβατε το έργο σήμερα, με τα μηνύματά σας, δηλαδή προς τα εκεί μας πρόγνετε. Από τη μια συζητάμε με τον Θανάση Μαυρίδη για την τεχνητή νοημοσύνη, για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους κινδύνους που εγκυμονεί, και από την άλλη εξακολουθείτε να μου λέτε για τις φωτογραφίες με τις καμήλες στο σχολείο τη δεκαετία του 70 και του 80. Αφού τα θέλετε, πάρτε.

τον κριτικό που μου λέει ότι από τη φωτογραφία μου δεν φαίνομαι και τόσο μεγάλος για Big Japan που είχαμε προηγουμένως. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές και εγώ γίνομαι λίγο βουλευτής που βλέπεις αφήσεις σε εκλογές ένα βουλευτή και μετά το συναντάς και δεν το γνωρίζεις. Εντάξει, άλλοι το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι έτσι όπως με βλέπεις.

0: Ο Αριστίδης, είναι μεγάλο το μήνυμά σου, αλλά για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που λες, αλλάζει η ζωή μας όλοι, ό,τι γνωρίζουμε τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, θα σας τη σπάσω τώρα, αλλά μας περιμένει ήδη αρκετή ώρα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλή σου ημέρα.
1: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
0: Έχεις αρχίσει λιγάκι να μπαίνει στο κλίμα. Κατάλαβες σήμερα που πολύ νωρίς
1: έχω είμαστε. Έχω ακούσει για καμήλες, για αρκούδες έχετε μιλήσει από ό,τι βλέπω. σωστά.
0: Καλά το πας.
1: Το σύνδεσες με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και λίγο έτσι. Δίσκο. Και λίγο δίσκο μέσα στο λεφτά. Και μια δισκόμπαλα εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Διάρκεια μουσική, δε.
0: Έτσι, έτσι. Ορμόμενος από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι οι συνέπειες των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος πέφτουν πάνω στους συνεπείς καταναλωτές με χρέη που φτάνουν τα 3 δις, διάβασα

0: το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου με λεπτομέρειες, το οποίο βέβαια, για να εγώ θέλω να είμαι έτσι σε αυτά σωστός, η Χρύσα Λιάγκου έχει επιλέξει, το φέρνει σήμερα στο πρωτοσέλιδο και πράττει άριστα ένα τέτοιο θέμα, αλλά το είχε βγάλει και το Energy Mag, η ιστοσελίδα που ειδικεύεται στα ενεργειακά, γιατί το βρίσκω πριν από λίγες ημέρες, το βρήκα εκεί με χρέη τριαδής, με τους συνεπείς καταναλωτές να πληρώνουν την ύφη και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που δείχνει ότι θα πάμε πάλι σε αύξηση των τιμολογίων ρεύματος εξαιτίας των συνθηκών. Οπότε για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Καταρχάς, είναι 3 δισεκατομμύρια τα χρέη προς τους παροχούς.
1: Ναι, τα οποία, για να δώσουμε να καταλάβουμε κάτι, μπορεί τα τραπεζικά χρέη να έχουμε βρει διάφορους τρόπους να τα εξαφανίζουμε, να τα στέλνουμε σε funds, να κάνουν ένα κύκλο τέλος πάντων, τα οποία να μην επηρεάζουν την αγορά στο βαθμό, γιατί πάντα επηρεάζει ένα χρέος. Στην αγορά ηλεκτρισμού δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Οτιδήποτε μένει απλήρωτο, οτιδήποτε κλέβεται, γιατί η ρευματοκλοπή είναι επίσης μια άλλη πληγή αρκετών εκατομμυρίων, είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων πληγή, όλα αυτά συνεχίζουν και χρεώνονται. Και από αυτούς που κλέβονται δεν πληρώνονται, πληρώνονται από όλους εμάς. Διαχέεται, φανταστείτε το αντίστοιχα, σαν τα δάνεια, τα οποία αυτά που δεν πληρώθηκαν να μοιράζουν στους υπόλοιπους δανειολήπτες. Αυτό συμβαίνει στην αγορά ηλεκτρισμού.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί? Δηλαδή η εταιρεία, μια εταιρεία που πουλάει ρεύμα, σου λέει εμένα, επειδή μου χρωστάνε 100 εκατομμύρια, αυτά τα 100 εκατομμύρια για να συνεχίζω να λειτουργώ όπως λειτουργώ πρέπει να τα εισπράξω από κάπου. Οπότε τα ζητάω από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι χοντρικά.
1: Δεν καταλήγει συνήθως σε επίπεδο προμηθευτή. Αυτό είναι και σε προηγούμενο στάδιο. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας ότι οτιδήποτε ρεύμα υπάρχει, από την αρχή έχει μία τιμή και από την αρχή αντιστοιχεί σε κάποιον που θα πρέπει να το πληρώσει. Αν δεν το πληρώσει αυτός ο οποίος έκανε χρήση του ρεύματος, τότε το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
0: Από τη στιγμή της παραγωγής του πρέπει να πληρωθεί.
1: Δεν είναι ένας ωφελημένος, ακριβώς, δεν είναι ο προμηθευτής μόνο ωφελημένος, είναι και ο παραγωγός ωφελημένος. Υπάρχουν και τα τέλη δικτύου, τα οποία επίσης δεν πληρώνονται. Όλα αυτά είναι μια σειρά από ποσά τα οποία μαζεύονται, είναι σημαντικότατα ποσά. Δημιουργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ενεργειακή κρίση. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και στην περίοδο του κινήματος δεν πληρώνω κτλ. Δεν ήταν τόσο μεγάλα τα απλήρωτα. Εκεί δημιουργήθηκε όταν ανέβηκαν οι τιμές αρκετά, όταν ξέφυγε η κατάσταση παρά τις επιδοτήσεις που δόθηκαν αργότερα. Και η αλήθεια είναι και είναι εντυπωσιακό ότι βρέθηκαν μέσα στο σύστημα άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να ελιχθούν μεταξύ των προμηθευτών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς και να έχουν ρεύμα και να μην πληρώνουν.
0: Μισό λεπτό, λες κατάφεραν να ελιχθούν. Τους επετράπη, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια πρέπει να είναι, 3 ακούω, ότι θα έρθει μια ρύθμιση επί Σκυλακάκη, νομίζω, επί του κυρίου Σκυλακάκη. Ότι θα ερχόταν μια ρύθμιση που θα έλεγε εσύ, Νίκο Φιλιππίδη, αν χρωστά τον ένα πάροχο, μιλάω τώρα ονόματα, αν χρωστά τον ένα πάροχο, δεν μπορεί να τον αφήσει φεσωμένο να πα στον άλλον, μετά στον τρίτο, δηλαδή να φεσώνει κατά σειρά του παροχού. Αυτό δεν ξέρω αν έχει υλοποιηθεί, αν έχει εφαρμοστεί.
1: Και τι γίνεται τώρα? Επειδή είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να λείψει από κανέναν, καταλήγει η κατάσταση στο να φύγεις από κάθε προμηθευτή και να βρεθεί σε μια ειδική κατηγορία των ανθρώπων που θα πρέπει να σου εξασφαλίζεται με κάποιο είδους ρεύμα και να βρίσκουν τρόπους με νομικά μέτρα να πληρώνονται από σένα για το ρεύμα που σου παρέχουν. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν σε δέχεται κανένας προμηθευτής. Ναι.
0: Δηλαδή και ας λαϊκίσω τώρα, και η κυρία που δήλωνε άνεργη και άστεγη και έμενε στη βίλα με την πισίνα και την έπιασε ο Πιτσιλής προχθές, που είχε την εταιρεία Φάντασμα με τα εικονικά τιμολόγια, και αυτή μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία για το ρεύμα, έτσι. Να δήλωνε άστεγη, άνεργη.
1: Κοίτα, επειδή αυτή, από ό,τι κατάλαβα, έχει κάνει ένα ρεσιτάλ ψεύτικων δαπανών, φαντάζομαι θα ψάχνει και μερικές αληθινές, άρα ενδεχομένως τη δαπάνη αυτή να την έχει πληρώσει. Για να έχει και κάποια δαπάνη που να ισχύει, καταλαβαίνεις. Γιατί αν την έχουν πιάσει με τόσα εκατομμύρια ψεύτικων δαπανών, που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε και κάποιες αληθινές. Ναι. Άρα πέρα από αυτή την ειδική περίπτωση,

0: που είναι καθαρή εγκληματικότητα. Εγκληματικότητα είναι μέρος της παρανομίας, είναι να ελύσεσαι δολίως και να μην πληρώνεις τις υποχρεώσεις.
1: Και να μην εφαρμόζεται και αυτό το οποίο είχαν πει ότι θα εφαρμοστεί για τους κακοπληρωτές εδώ. Δεν κάνουμε τη συζήτηση για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
0: Δεν μπορεί να μείνει κάποιος, επειδή ο πολιτισμός είναι πάνω στο ρεύμα, δεν μπορεί να μείνει κάποιος χωρίς ρεύμα.
1: Προφανώς.
0: Άρα γίνεται, φτάνουμε σε ένα σημείο που κόβει ο ένας πάροχος, μετά απευθύνεται στην καθολική υπηρεσία, έτσι λέγεται η κοινή ομάδα των αδόσων, δεν δέχονται πλέον οι προμηθευτές να τους κάνουν πελάτες. Η καθολική υπηρεσία δεν εκδηλώνει πλέον στους διαγωνισμούς που γίνονται τελευταία χρόνια κανείς προμηθευτής ενδιαφέρον. Αναγκαστικά καταλήγει προφανώς ζημιογόνο κομμάτι έντονο και αυτό φορτώνεται στη ΔΕΗ. Ευτυχώς η ΔΕΗ είναι πολύ πολύ ισχυρή και το αντέχει. Γιατί για φανταστείτε να ήταν η ΔΕΗ του 2019 που δεν άντεχε τίποτα. Έτσι, παίρνει μεγάλο μέρος της ζημιάς, αλλά ένα άλλο μέρος της ζημιάς μένει μέσα στο σύστημα. Και το οποίο ανακυκλώνεται και γίνεται πρόβλημα για όλους μας. Ναι, για όλους μας μέσα στο λογαριασμό μας. Και αυτό που έχει κάνει σήμερα η Χρύση Ελιάγκου είναι να το κάνει πενταροδεκάρι. Δηλαδή να έρθει και να πει σε όλους ακριβώς τι πληρώνουμε για το λογαριασμό που δεν πλήρωσε ο διπλανός μας. Ναι. Και αυτό δεν είναι λίγο, γιατί ο μέσο ποσού λογαριασμού, το ακαθάριστο μαζί με τα πάντα, είναι κοντά στα 20-22 λεπτά. Τα 6 λεπτά είναι περίπου το 1/3, 1/4 του λογαριασμού, ακριβώς.
1: Πολύ μεγάλο το ποσό. Να σε ρωτήσω, Νίκο, η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα δείχνει αυξήσεις στα τιμολόγια?
0: Η εικόνα που υπάρχει είναι έχουμε μια αύξηση 20% στη χονδρική. Ο μεγάλος πάροχος, η ΔΕΗ, μέχρι τώρα για 3 συνεχόμενους μήνες έχει απορροφήσει τις αύξησεις. Και έχει κρατήσει σταθερά τιμολόγια και έχουν ακολουθήσει και οι περισσότεροι πάροχοι. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δύσκολο θα αλλάξει αυτό το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πάντα ο μήνας Ιούλιος και ο μήνας Αύγουστος είναι πιο δύσκολοι μήνες, γιατί είναι υψηλής κατανάλωσης λόγω των κλιματιστικών, λόγω του επιπλέον πληθυσμού που έχουμε των τουριστών. Άρα πάντα υπήρχε μια επιβάρηση, παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δουλεύουν στο φουλ, απλώς οι ανάγκες εξορρόπησης συστήματος κάνουν αναγκαία τη χρησιμοποίηση και των μονάδων φυσικού αερίου που είναι πιο ακριβές. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα μείγμα το οποίο είναι κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το οποίο είναι υψηλό.
1: Τελευταία, άρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η τάση που υπάρχει είναι απορρόφηση παρά την αύξηση της χοντρικής.
1: Τελευταία ερώτηση, αν θέλεις σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσω. Ανακοινώνονται κάθε μέρα, στο πλαίσιο, το καταλαβαίνω, για εργασίες και τα λοιπά, κάποιες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές. Και χθες είχαμε. Αφορά την, πώς να το πω, το σύστημα και το πώς λειτουργεί και αν αντέχει, ή είναι αυτές οι προγραμματισμένες?
0: Υπάρχουν και προγραμματισμένες, αλλά υπάρχουν και επισκευές. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι το σύστημα, επειδή καταφτάνει κάποιες
1: στιγμές. Επειδή τώρα είμαστε καύσωνα και θα δουλεύουν όλα στο φουλ, γι' αυτό το λέω.
0: Έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν στιγμές που έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση και οι στιγμές που έχει πάρα πολύ ψηλή κατανάλωση. Όλο αυτό μαζί με τις θερμοκρασίες, τις πολύ υψηλές, βγάζουν βλάβες. Και το ζούμε όλοι. Νομίζω δεν έχει ελάχιστη να μην έχουν περάσει διακοπές ρεύματος τις τελευταίες ημέρες. Όλοι έχουμε περάσει. Τα συνεργεία του ΔΔΕ ευτυχώς έχουν αυξηθεί και πρέπει να το πούμε αυτό πάρα πολύ τους τελευταίους 3-4 μήνες. Δεν ήταν έτσι η κατάσταση πέρσι. Μεγάλη βελτίωση και στην χρόνο
1: αυτό. Τρέχουν να τα προλαβαίνουν οι άνθρωποι για να μην είναι χωρίς κλιματιστικό.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει η πρώτη προτεραιότητα. Ήταν παλιά το μεγαλύτερο παράπονο των πολιτών, από τα μεγαλύτερα παράπονα των πολιτών προς τον ΔΔΕ. Πλέον αυτό δείχνει ότι καλύπτεται σε ένα βαθμό, εννοείται να μην ξεφύγει η κατάσταση, να μην γενικευτεί. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αλλά οι βλάβες καλύπτονται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κλείνοντας, χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα βρίσκεται μέσω του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών.

0: οικονομικών σχεδίων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση ενοικίου, συμβουλευτική καθοδήγηση και διάρκεια από 2 έως 12 έτη. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως βρίσκεται στο nbg.gr, στο site της Εθνικής Τράπεζας. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης μαζί σας.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
11: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
13: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
14: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
13: Στην ποιότητα.

0: ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88.

0: 2-10-34-11. Oh Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης, 21 του Ιουλίου. Μια ζεστή Τρίτη. Μετά βεβαίως την χθεσινό βραδινή αντάρα, ανακατοσούρα, την καιρική, με αυτό το έντονο μπουρίνι που χτύπησε την περιοχή μας, αλλά και όχι μόνο. Μια αναστάτωση, επαναλαμβάνω, καιρική, που ήταν χειρότερη από ό,τι μαθαίνουμε στη Δράμα, όπου 21 δέντρα έπεσαν. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, την ένταση. Ήταν μικρή σε διάρκεια, αλλά έκανε αισθητή την παρουσία της. Με τον καιρό θα ασχολούμαστε. Συγγνώμη, θα ασχολούμαστε. Θα ασχολούμαστε γιατί από αύριο, από ό,τι είδαμε και την πρόβλεψη, θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τελειώσαμε με τις βροχές. Την Παρασκευή έρχεται νέο επεισόδιο. Και όλο λέμε ότι τελειώσαμε και δεν τελειώνουμε. Η δισογραφία σήμερα στην χώρα μας, αυτή τη στιγμή τέλος πάντων, αυτό το πρωινό, έχει να κάνει με την επίθεση ενός 60χρονου με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικάνους τουρίστες στην Αθήνα, στην Ακρόπολη.

Βρίσκονται στο νοσοκομείο οι άτυχοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν για τουρισμό και βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Με τις πληροφορίες να λένε ότι αυτός ο 60χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχολογικής φύσεως και ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές.

σε ό,τι αφορά εδώ την δική μας τοπική επικαιρότητα. Να πούμε ότι λόγω αυτής της αναταραχής της καιρικής είχαμε αναβολή της συναυλίας εκεί στο ακόντισμα Τουρνάς Τσακνής. Επίσης και στη Δράμα η συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι επειδή υπήρχε αυτή έτσι η βιασύνη του κόσμου να φύγει για να μην βραχεί, οι έξοδοι δεν ήταν και τόσο μεγάλες. Μεγάλοι τέλος πάντων οι πόρτες για να εξυπηρετήσουν τόσο κόσμο σε λίγο χρονικό διάστημα και δημιουργήθηκε και ένα πρόβλημα. Ευτυχώς χωρίς παρεπόμενα. Τώρα εδώ στα πολύ δικά μας, το γεγονός ότι κλείνουμε με την Καλαμίτσα πάλι απασχολεί την επικαιρότητα. Κλείνουμε με την υπογραφή της σύμβασης που είναι κάτι τυπικό πλέον. Ενώ η άλλη είδηση έχει να κάνει με την εξασφάλιση ενός ποσού 7 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο Παγκαίου. Ποσό που προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό, για την κατασκευή για πρώτη φορά στο Δήμο Παγκαίου ενός κλειστού κολυμβητηρίου, το οποίο θα είναι βιοκλιματικό, δηλαδή θα καλύπτει τις ανάγκες τις ενεργειακές από προφανώς ηλιακά πάνελ. Για αυτή την εξαιρετική είδηση θα μιλήσουμε στο πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εκεί στην είσοδο της Ελευθερούπολης πάει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο με το στάδιο, ποδόσφαιρο και στίβος, δίπλα με το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο και τώρα πλέον, τώρα. Τέλος πάντων, σε λίγο καιρό, μιας και τα χρήματα βρέθηκαν, του κλειστού κολυμβητηρίου. Και αυτό το αθλητικό κέντρο μπορεί κάποια στιγμή, ίσως και νωρίτερα και από το κολυμβητήριο, να έχουμε και μια άλλη αίθουσα κλειστή, ένα κλειστό γυμναστήριο στίβου. Αυτός είναι ο στόχος, το μεγάλο όραμα. Ακόμα και έτσι όμως, και αν δεν γίνει αυτό το κλειστό γυμναστήριο στίβου, που δεν είναι κάτι, να το πούμε, ακριβό, όπως είναι το κολυμβητήριο, η εικόνα που θα υπάρχει, θα δημιουργηθεί εκεί στην είσοδο της Ελευθερούπολης, θα είναι η καλύτερη δυνατή. Και μάλιστα με υποδομές που θα είναι οι πιο σύγχρονες σε όλη τη χώρα. Και αυτό θα είναι πραγματικότητα, δεν είναι απλά ένα όραμα. Πρέπει να δούμε λίγο τι να κάνουμε με αυτό το άσχημο ήχο. Θα το διορθώσουμε, τα μικρόφωνα είναι.

Ελπίζω τώρα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε, καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί.

διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Στο σημερινό μενού της εκπομπής υπάρχει και μια κουβέντα εδώ στο στούντιο με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας των Βρυξελών. Καβαλιώτη στην καταγωγή. Οικονομολόγο φοροτεχνικό. Ο οποίος θέλει να ανοίξει μια πόρτα. Μια πόρτα για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, εδώ της Καβάλας, στην αγορά της Ευρώπης. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Θα έχει ενδιαφέρον.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη. Από τα λόγου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε για να πούμε ότι δυστυχώς λόγω ανωτέρας βίας δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα μας με τον Χρήστο Μποσμπότη. Αυτή την κουβέντα υποσχόμαστε να την κάνουμε τις επόμενες μέρες. Άλλωστε αυτό το θέμα, αυτή η εξέλιξη θετικότατη, θα τη συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Είναι η αρχή της πορείας. Σε αυτό το κενό που διαμορφώνεται, εκτάκτως, ζωντανή εκπομπή ΓΑΡ. Θα πούμε κάποιες ειδησούλες που είναι της τοπικής επικαιρότητας, αλλά και όχι μόνο. Σε ό,τι αφορά εδώ την περιοχή μας, θέλω να την κάνω αυτή την αναφορά, έπρεπε να την κάνουμε και χθες, δεν προλάβαμε. Για την γιορτή παγωτού, με την ευκαιρία, μάλλον με δύο ευκαιρίες. Πρώτα για την Παγκόσμια Μέρα Παγωτού που ήταν το Σάββατο και την γιορτή του προφήτη Λία, προστάτη των ζαχαροπλαστών, που ήταν τη Δευτέρα. Η γιορτή αυτή έγινε στην πλατεία Κανάρη την Κυριακή. Εκεί όπου επιχειρήσεις, 8 επιχειρήσεις που παράγουν παγωτό εδώ στην περιοχή μας, στην Καβάλα, προσέφεραν στον κόσμο δωρεάν πάνω από 2.000 χωνάκια. Δρόσισαν τον κόσμο. Παλαιότερα, οι ζαχαροπλάστες, λόγω βεβαίως και της γιορτής του προφήτη Λία, έβγαζαν και κερνούσαν κόσμο εδέσματα έξω από την εκκλησία του προφήτη Λία, πάνω ψηλά στην Καβάλα. Αυτό κάποια στιγμή έσβησε, δεν συνεχίστηκε. Τώρα λοιπόν οι ζαχαροπλάστες προσπαθούν να ξεκινήσουν να αναβιώσουν κάτι που υπήρχε αλλά σε άλλο χώρο. Στην παραλία της πόλης της Καβάλας, όπου δεν είναι μόνο οι καβαλιώτες, υπάρχουν και πολλοί επισκέπτες και αρκετοί από αυτούς στήθηκαν όμορφα και ωραία στη σειρά για να πάρουν ένα νόστιμο, ωραίο, δροσιστικό παγωτό. 2.000 και πλέον χωνάκια. Αυτό κρατάμε μόνο. Τώρα, μιλώντας για την Καλαμίτσα, να πούμε ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες το τυπικό, την τυπική ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, 11 ετών παρακαλώ, με την υπογραφή της σύμβασης από τις δύο πλευρές και πλέον αυτό το κομμάτι, το μεγάλο αυτό κομμάτι, δεν είναι περίπου 60% της παραλίας, να ανήκει για τα 30 χρόνια τα επόμενα στο Δήμο της Καβάλας, βεβαίως έναντι αντιτίμου. Και εκεί αρχίζει το επόμενο στάδιο, να βρεθούν χρήματα, χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει σε αυτή την παραλία, η οποία σφίζει αυτή ειδικά την εποχή από κόσμο, από καβαλιώτες και επισκέπτες. Έχει τα πάντα, με την έννοια της πρόσβασης, με την έννοια της θέσης παρκαρίσματος, με την έννοια της μεταφοράς με τα αστικά κτέλ και βεβαίως και την εγκύτητα. Είναι στην ουσία μέσα στην πόλη της Καβάλας. Αν το κάνουμε αυτό το σημείο όπως πρέπει, όπως το αξίζει, πραγματικά θα είναι σημείο αναφοράς. Και το κυριότερο, δωρεάν για όλους. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Παρακολουθώ τον τύπο και τις αναρτήσεις πολλών επισκεπτών της περιοχής μας και μου κάνουν εντύπωση οι αναρτήσεις κάποιων φίλων εδώ επισκεπτών της Καβάλας από την Τουρκία. Και τι είναι αυτό που τους κάνει αυτούς εντύπωση? Το γεγονός ότι μπορούν να πάρουν την ομπρελίτα τους, την πετσετούλα τους και να πάνε όμορφα και ωραία χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς σε μια παραλία που δεν θα είναι βεβαίως οργανωμένη για να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Αυτό λέει στην Τουρκία δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι περισσότερες, αν όχι όλες, των παραλίων είναι κατηλημένες από επαγγελματίες, δηλαδή είναι οργανωμένες παραλίες, στις οποίες πληρώνεις όχι μόνο για την είσοδο, πληρώνεις ακόμα και για το πάρκινγκ του αυτοκινήτου. Γενικώς πληρώνεις. Και για να είσαι υποχρεωμένος όχι να πάρεις ένα καφέ και να μείνεις εκεί για ώρες, όλα είναι
στην πίεση. Και έρχονται εδώ και πραγματικά τους κάνει μεγάλη μεγάλη εντύπωση το πώς γίνονται, συμβαίνουν τα πράγματα στις παραλίες. Κλείνει η παρένθεση. Υπάρχει κάτι ακόμα. Το συζητήσαμε και χθες και από ό,τι βλέπω υπάρχει, έτσι, το κάναμε και μια ανάρτηση στο Καβάλα Post και εκεί υπάρχουν πολίτες και αναγνώστες όχι μόνο από την περιοχή μας αλλά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο λόγος για τις ακρίδες. Χθες μιλήσαμε, αυτή την ώρα περίπου, με τον πρόεδρο της εντομολογικής εταιρείας της Ελλάδος, Καβαλιώτης στην καταγωγή, Στέφανος Ανδρεάδης, ο οποίος μας είπε, μας μίλησε για τις ακρίδες και μας είπε ότι το γεγονός ότι υπάρχουν παντού, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα είναι πολλές σε αριθμό, οφείλεται κατά βάση στις αλλαγές, τις συνθήκες τις κλιματολογικές, στην κλιματική αλλαγή. Και το γεγονός ότι πλέον οι χειμώνες είναι πολύ πιο ήπιοι, δεν κάνει κρύο, έτσι ώστε αυτά τα αυγά που εποάζονται από τις ακρίδες να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώνουν αυτού του ήπιου χειμώνα. Αν έχουμε ένα κανονικό χειμώνα με αρκετό κρύο, αυτό δεν συμβαίνει. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τώρα, και ναι, είναι αληθές, πολλά εγκαταλελειμμένα χωράφια, εγκαταλελειμμένη γη, που οι αγρότες για διαφόρους λόγους δεν την εκμεταλλεύονται. Το γεγονός αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτό το χωράφι, ένα χωράφι, ας πάρουμε για παράδειγμα, εκεί όπου υπάρχουν και εποάζονται αυτές οι ακρίδες, δεν θα τις εμποδίσει κανείς με τη γεωργική δραστηριότητα, εννοώ, να εποαστεί το αυγό και έτσι να έχουμε την ακρίδα. Συνεπώς, η ακρίδα ήρθε και αν δεν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες, θα παραμείνει. Το σημαντικό εδώ όμως είναι ποιο. Ότι σε αντίθεση με τα κουνούπια, τα οποία όχι μόνο υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά είναι και πηγή μόλυνσης, καταλαβαίνετε γιατί. Με την ακρίδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει φόβος. Ο μόνος φόβος είναι η παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας, η σοδιά δηλαδή, εκεί που πάει η ακρίδα και προσπαθεί να επιβιώσει. Για τον άνθρωπο, για τον εντός ή εκτός εισαγωγικών αστό, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι βλέπεις αυτό το μεγαλόσωμο έντομο στο μπαλκόνι σου ή ακόμα και μέσα στο σπίτι σου, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Εδώ όμως, από ό,τι μας λένε, οι αρμόδιοι, οι γνώστες, γιατί αυτούς ακούμε, σε αυτούς δίνουμε τον λόγο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Επαναλαμβάνω, για την υγεία. Και αυτό κρατάμε. Τώρα θα αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε σε κάτι ακόμα, σε κάτι άλλο. Θα πάμε σε ένα συνωστισμό που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες και μέχρι και τις αρχές Αυγούστου θα συμβαίνει αυτό. Στις αστυνομικές διευθύνσεις, πολύ περισσότερο για εμάς αναφερόμαστε εδώ της Καβάλας. Συνωστισμός, γιατί λέτε? Για την έκδοση διαβατηρίου. Όχι, δεν φεύγει μαζικά ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να εκδώσει διαβατήριο μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Γιατί μετά από αυτή την ημερομηνία, για να εκδώσεις διαβατήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη νέα ταυτότητα.

μέχρι τις 3 Αυγούστου μπορεί να το κάνεις αυτό με την παλιά ταυτότητα. Τη χειρόγραφη, την αστυνομική. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που θέλουν να κρατήσουν την παλιά ταυτότητα και να έχουν και διαβατήριο, προφανώς για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και έτσι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το τέλος της προθεσμίας. Είναι πολίτες που προφανώς έχουν τις αντιρρήσεις τους, έχουν τα δικά τους θέματα, ζητήματα με τη νέα ταυτότητα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Μόνο εμείς έχουμε αυτή τη χειρόγραφη αστυνομική ταυτότητα που μπορεί τώρα πλέον να παραχαραχθεί με ένα απλό φωτοτυπικό μηχάνημα και τίποτα παραπάνω. Άρα θέλουν να έχουν την ταυτότητά τους και το διαβατήριό τους για κάποια χρόνια, γιατί και το διαβατήριο έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό το λέω για αυτούς που τρέχουν και θεωρούν ότι είναι τελευταία προθεσμία. Μπορεί να είναι, αλλά ακόμα και αν την περάσουν αυτή την προθεσμία, μάλλον αν τη χρησιμοποιήσουν, κάποια στιγμή το διαβατήριο τους θα λήξει και κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό χωρίς ταυτότητα καινούρια. Και επίσης να πούμε ότι από τις 3 Αυγούστου όποιοι επιμένουν να μην έχουν διαβατήριο, γιατί δεν θα προλάβουν προφανώς, και να έχουν την παλιά ταυτότητα, η παλιά ταυτότητα δεν θα γίνεται δεκτή στο εξωτερικό πλέον. Και για να το κλείσω αυτό το θέμα, το έκανα αναφορά και στο πρωινό εδώ στον Αλφα Ράδιο. Μιλούν κάποιοι για προσωπικά δεδομένα. Μιλούν κάποιοι για παρακολουθήσεις. Μιλούν για ακόμα και για αριθμούς του 666, του αντίκρουσου κτλ. Κτλ. Σεβαστά. Διαφωνώ κάθετα, αλλά σεβαστά όλα, αφού είναι απόψεις σας. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Το ζήτημα είναι να μην θέλει και να επηρεαστούν οι πολλοί. Αυτό. Αλλά από την άλλη να ξέρετε ότι εσείς που πιστεύετε ότι μπορούν να σας παρακολουθούν μέσω της ταυτότητας, σας έχω νέα. Αν θέλει κάποιος να σας παρακολουθήσει, μπορεί κάλλιστα και πολύ πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά να το κάνει μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Δηλαδή εσείς που δεν θέλετε την ταυτότητα αλλά χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, μην νομίζετε ότι δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Κάνετε λάθος, μεγάλο. Το πρωί δεν προλάβαμε να κάνουμε αναφορά στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που είναι αρκετές. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα στο παλιό έχει ξεκινήσει στις 8 και θα τελειώσει στη 1 διακοπή ρεύματος στην περιοχή από το Δημοτικό Σχολείο έως την έξοδο του οικισμού προς τη Νέα Ηρακλίτσα. Στην ουσία δηλαδή το μικρό μισό χωριό, ή λίγο λιγότερο να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η ταλαιπωρία θα διαρκέσει μέχρι και τη 1, δηλαδή περίπου μισή ώρα ακόμα. Μέχρι και, τις 2, ξεκίνησε στις 8 σήμερα, διακοπή ρεύματος στη Νέα Καρβάλη, η περιοχή κοντά στις οδούς Καραμαλή, Βενιζέλου, Αγίων Αναργύρων και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ενώ αύριο, 22 του μηνός, διακοπή ρεύματος 8 με 2, στους οικισμούς, εδώ, κρατήστε το αυτό, Μελισσοκομείο, Καραβαγγέλη, Σιδηροχώρη, Δημαράς, Πυργοχώρη, Μεσότοπος και οι αρδευτικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις πέριξ αυτών των οικισμών. Δύσκολο το αυριανό πρωινό. Να πούμε ότι εκτάκτως αύριο και μεθαύριο δεν θα είμαστε μαζί. Γι' αυτό και να μιλήσουμε και για μεθαύριο, 23 του μηνός, Πέμπτη, θα υπάρχει διακοπή ρεύματος 8 με 11 στη Νέα Καριά, στο τμήμα του οικισμού από το κέντρο προς το Χρυσοχώρι. Ενώ επίσης 11 με 2 διακοπή ρεύματος στο Αγίασμα, το τμήμα περιοχής ανατολικά, στο τέλος του χωριού προς τον Κάμπο. Αυτή είναι η λίστα με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Να πούμε, εσύ μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Πού το κάνεις αυτό? Αλλού ψάχνεις για τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγάλα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πινακότη. Από τα λόμου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
8: Αλφα 88,6.

Επιστρέψαμε και σε λίγη ώρα θα έχουμε παρέα στο στούντιο, όπως σας είπαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Φίλιππο Κοτσαρίδη. Ο Φίλιππος Κοτσαρίδης είναι

φαροτεχνικός, οικονομολόγος. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας των Βρυξελών και επίσης επικεφαλής του συμβελευτικού γραφείου «Η Ευρώπη για την Καβάλα». Σήμερα στις 7.30, στην αίθουσα του επιμελητηρίου της Καβάλας, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Με τίτλο «Η Ευρώπη για την Καβάλα, επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034». Εκτός του Φίλιππου Κοτσαρίδη, στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουν ο Κωστής Μουσουρούλης, ο οποίος είναι οικονομολόγος, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και πρώην ανώτερος στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο Πάνος Γρέδης, αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Εδώ, σε αυτή την εκδήλωση, στην ουσία, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα ανοίξει η πόρτα, θα δοθούν δυνατότητες, θα ανοίξει ο δρόμος για την χρηματοδότηση με τίτλο «Η Ευρώπη για την Καβάλα, επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034». Εκτός του Φίλιππου Κοτσαρίδη, στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουν ο Κωστής Μουσουρούλης, ο οποίος είναι οικονομολόγος, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και πρώην ανώτερος στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο Πάνος Γρέδης, αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Εδώ, σε αυτή την εκδήλωση, στην ουσία, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής,

Καλής του Γραφείου Βρυξελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Εδώ, σε αυτή την εκδήλωση στην ουσία, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα ανοίξει η πόρτα, θα δοθούν δυνατότητες, θα ανοίξει ο δρόμος για την χρηματοδότηση, τη δυνατότητα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι γνωστές εδώ στον επιχειρηματικό κόσμο, στην αγορά της περιοχής μας. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο κύριος Κοτσαρίδης και για αυτό το κενό θα μιλήσουμε ως επιτοπλίστων στην κουβέντα που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να πούμε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις όλα αυτά από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέροντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στο Νεστόριο της Καστοριάς, που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καθώς και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.

0: Ναι, πραγματικά έχουμε μια πολύ δυναμική ελληνική κοινότητα, η οποία απαρτίζεται από εξαιρετικούς ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Είμαστε 50.000 Έλληνες μόνο στις Βρυξέλλες και άλλες 10.000 σκορπιμένες στο υπόλοιπο το Βέλγιο. Δηλαδή 1.500 άτομα στο Λιμβούργο, 1.000 στη Λιέγη, 2.000 στην Αμβέρσα, 1.000 στο Σαγλογουά, 2.000 στο Μόμος, 1.000 στο Βερβιέ, αυτή είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά οι 50.000 είναι στην πρωτεύουσα, είναι στις Βρυξέλλες, όπου στεγάζονται και τα ευρωπαϊκά όργανα, που στεγάζεται το ΝΑΤΟ, που στεγάζονται πάρα πολλοί φορείς, όπου έχουμε μια ελληνική κοινότητα, έχουμε την ελληνική πρεσβεία μας, έχουμε το προξενείο μας και έχουμε μια δραστήρια κοινότητα πραγματικά που κάνει πολλά σε θέματα διατήρησης του ελληνικού πολιτισμού, του θεάτρου. Για να σας δώσω μια εικόνα, έχουμε 10 θεατρικές ομάδες.
1: 10 θεατρικές ομάδες, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Έχουμε διάφορους όμιλους που ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Έχουμε ομίλους που ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις, όπως το Έπλο, όπως την Αργό. Έχουμε συλλόγους κλασικούς, θα έλεγα, αλλά το ωραίο είναι ότι και αυτοί οι σύλλογοι κλασικοί που είναι των Υπηρωτών, των Θριακιωτών, των Μακεδόνων, των Κρητικών κτλ. Συνεχίζουν να συγκεντρώνουν όλες τις γενναίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχίζουν να διατηρούν την παράδοση αυτές τις φορεσιές με την ιστορία τους, τους χορούς μας, τα μαθήματα χορού και βλέπουμε τα παιδιά από 5 χρονών μέχρι και μεγάλοι να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Και έτσι δεν χανόμαστε. Προσπαθούμε, σαν ελληνική κοινότητα, να γεφυρώσουμε τη μία γενιά με την άλλη, να μην χάσουμε. Και εγώ ταπεινά είμαι πολύ περήφανος που η ελληνική κοινότητα στο κτίριο της μπορεί να προσφέρει μαθήματα χορού, προσφέρει μαθήματα μουσικής, πιάνου, δηλαδή ακαδημία κανονική, προσφέρει μαθήματα γλώσσας, γαλλικής γλώσσας, ελληνικής γλώσσας, συγγνώμη, για Βέλγους και ξένους που θέλουν να μάθουν τα ελληνικά.
1: Υπάρχουν πολλοί.
0: Πάρα πολλοί. Έχουμε κάθε χρόνο έχουμε 50 εγγραφές, το λιγότερο.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είμαστε λοιπόν αρκετά δραστήριοι. Για να έχετε μια εικόνα, κάνουμε πολλές αφιερώσεις στους ποιητές μας, κάνουμε σεμινάρια που αφοράνε την ενημέρωση για τα φορολογικά της υποχρέωσης του Έλληνα, τι πρέπει να δηλώσει, τι σημαίνει η φορολογική κατοικία, πώς εφαρμόζονται συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ Ελλάδα και Βέλγιο. Επίσης, έχουμε μια εκπομπή στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως σας έχετε εδώ ένα ωραίο στούντιο στο Α εδώ. Εμείς έχουμε ένα στούντιο στο Ευρωκοινοβούλιο που λέγεται VoxBox, όπου έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε με τους ευρωβουλευτές, τους Έλληνες, όλων των
1: παρατάξεων.
0: Ναι. Φυσικά, εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι υπερκομματικός, εγώ αγκαλιάζω όλη την κοινότητα και δεν βγάζω και ψηφίσματα, να σου πω, αν και έχω μια πλειοψηφία εκεί, γιατί θέλω να κάνουμε πράγματα μαζί και να σου πω, όταν είμαστε πολλοί μαζί, κάνουμε περισσότερα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και δεν θέλουμε να διαιρούμε, αλλά να ενώνουμε το. Το πιστεύουμε και το πολιτικό.
1: Εντάξει, να μην πάμε και βεβαίως. Σεβαστό και υπάρχει, εντάξει.
0: Ακριβώς. Άρα, δηλαδή βλέπετε το φεστιβάλ που έχετε εδώ, Κοσμόπολης για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Ή το φεστιβάλ Φιλίππων, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά έχουμε το ίδιο. Το ίδιο σε μέγεθος ξεδράσει. Δηλαδή έχουμε 2 εκδηλώσεις τουλάχιστον το μήνα, που μπορεί να είναι μια αφιέρωση στο καβάφι, βιβλίο, να είναι θέματα για την ψυχική υγεία, για την υπεράσπιση, για την ισότητα των γυναικών, για γυναίκες σε δράση, για τα παιδιά και τους κινδύνους του κινητού. Βλέπετε, προσεγγίζουμε πραγματικά πάρα πολλά θέματα και χαιρόμαστε διότι όλα αυτά μας επιτρέπουν εμείς που φύγαμε και είμαστε μακριά από την πατρίδα, αν και τελευταία ευτυχώς τα low-cost αεροπλάνα μας βοηθάνε να ερχόμαστε και πιο τακτικά και κρατάμε μια καλή επαφή, αλλά μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε την ελληνική μας ταυτότητα ζωντανή. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Όπου και να είμαστε, η καρδιά των Ελλήνων μας χτυπάει ελληνικά και προσπαθούμε να είμαστε πρεσβευτές της Ελλάδος με θετικότητα, αισιοδοξία και θετική ακτινοβολία προς τα έξω, όπου και αν βρισκόμαστε. Έχουμε εξωστρέφεια, συνεργαζόμαστε με τους Δήμους και με άλλους φορείς στο Βέλγιο, οι οποίοι μας καλάνε πλέον για να συμμετέχουμε μαζί σε πολυπολιτιστικές δράσεις. Και όλα αυτά πιστεύω τιμάνε τον ελληνισμό όπου και αν βρίσκεται.
1: Βεβαίως. Εσείς είστε η βιτρίνα της Ελλάδος στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. Για να σας γνωρίσουμε, έχετε γεννηθεί στην Ελλάδα και πήγατε στο Βέλγιο.
0: Γεννήθηκα στην Ελλάδα, όντως. Αλλά 1,5 χρονών.
1: 1,5 χρονών, μάλιστα.
0: Μικρός, δεν έχουμε σουβενίρ, ναι. Ήμουν ήδη στο Βέλγιο. Αλλά βέβαια από το 1974 που έφτασα Βέλγιο.
1: Με καταγωγή από πού?
0: Καβαλιώτης,
1: μάλιστα.
0: Κάριανη, ναι, και μέσα, ναι. Και Άγιο Λουκά,

0: Επιστρέψαμε. Και όπως είπαμε, έχουμε παρέα στο στούντιο. Μαζί μας είναι ο Φίλιππος Κοτσαρίδης, φοροτεχνικός, επικεφαλής του Συμβουλευτικού Γραφείου «Η Ευρώπη για την Καβάλα» και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας των Βρυξελών. Καλώς ήλθατε, κύριε Κοτσαρίδη.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ τον Αλφα για αυτήν την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, καταρχήν θέλω, θα ξεκινήσουμε βεβαίως, θα μιλήσουμε βασικά για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου της Καβάλας. Όμως θέλω να ξεκινήσω με την ιδιότητά σας ως Προέδρου εκεί των Ελλήνων των Βρυξελών. Υπάρχει μεγάλη ελληνική επαρχία στις Βρυξέλλες?

0: από μένα μηνύς. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε επαφή εδώ. Ήμουν τυχερός γιατί κάθε χρόνο περνούσαμε δύο μήνες εδώ στην Καβάλα, το καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Ωραία, ναι. Συνδυασμός των παιδικών χρόνων με τα καλοκαίρια στην Καβάλα. Ωραία, ναι.
0: Και εγώ τώρα μεγαλύτερος λόγος για τη δουλειά μου, επειδή έχω και πολλές εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα θηγατρικές.
1: Ναι.
0: Όπως εταιρείες επίπλων που έχετε εδώ στην Καβάλα ή άλλες που ασχολούνται με το IT, με φέρνουν και στο τόπο μου σε πολυτακτική βάση. Έτσι, το τελευταίο καιρό μπορώ να πω ότι σχεδόν μισό-μισό είμαι Βέλγιο, και τώρα μισό το περνάω πλέον στην Καβάλα, και αυτό με φέρνει, να ξέρετε, ιδιαίτερη χαρά, γιατί θεωρώ ότι η Ελλάδα και η πόλη μας έχει πολλές δυνατότητες και βρίσκεται σε μια θετική τροχιά. Άλλοι μου λένε πολύ αισιόδοξο. Εγώ έτσι είμαι. Πώς θα το αλλάξω? Είμαι αισιόδοξο. Θέλω να βλέπω το θετικό. Βλέπω μια πρόοδο. Οι δείκτες του Eurostat και οι επενδύσεις και το ΟΕΠ μας δείχνουν συνεχή πρόοδο. Βέβαια, θα ήθελα αυτό να μεταφραστεί και στην τσέπη του πολίτη μας.
1: Εννοείται.
0: Η αγοραστική δύναμη με πιο γρήγορο ρυθμό να αυξηθεί, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε όλοι μας μια ζωή αξιοπρεπής και να μπορούν τα παιδιά να φεύγουν στον κατάλληλο και από τα σπίτια και να ανοίγουν τα φτερά
1: και να προκόβουν, βεβαίως. Και στη χώρα μας να προκόβουν, όχι μόνο στο εξωτερικό.
0: Ένας λόγος είναι και αυτός για τον οποίο επιστρέφω. Και γι' αυτό και έχω ιδρύσει αυτό το γραφείο, η Ευρώπη για την Καβάλα. Γιατί θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Ξέρετε, μια στατιστική πρόσφατα έδειξε ότι τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι στην Ελλάδα 31,2 ετών. Μέσο όρο.
1: Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Είναι χειρότερη και η Ουγγαρία, δεν θυμάμαι. Είμαστε τρίτοι. Αλλά 31,2 είναι αργά, θέλω να πω. Είναι μερικοί από αυτούς θα κάνουν παιδιά, μερικοί από αυτούς θα κάνουν οικογένεια, άντρες ή γυναίκες, μερικοί δεν θα κάνουν. Στην ουσία, η οικονομική αυτή μη ανάπτυξη, μη αξιοποίηση, μη καθυστέρηση, γιατί βγήκαμε και από τα δύσκολα, έτσι, είχαμε πατώσει. Το καλό είναι όταν πάτωσες, δεν μπορείς να πας πιο κάτω, μόνο πιο πάνω. Αυτό είναι το καλό. Σας είπα. Εγώ προτιμώ να είμαι αισιόδοξος. Και ξέρετε, οι γένες των νέων, οι γεννήσεις το χρόνο το 2014 ήταν 165.000. Σήμερα είναι 67.000 το χρόνο. Τι σημαίνει? Ότι αυτή η κρίση, η οικονομική ή οποιαδήποτε, εμποδίζει κάποια άτομα να έρθουν, να έρθουν σε ύπαρξη. Να ζήσουν.
1: Δεν αποφασίζουν οι γονείς να το κάνουν, έτσι. Ναι.
0: Άρα βλέπετε ότι είναι σημαντικά θέματα και εγώ πιστεύω ότι η Καβάλα διαθέτει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστεί. Διαθέτει δυναμικές επιχειρήσεις, πρωτογενή τομέα, φυσικό πολιτιστικό πλούτο, λιμάνι, πανεπιστήμιο, ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και δημιουργικότητα. Και την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει μια νέα προγραμματική περίοδο για να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους νέους, για το επιχειρήν και τον νέο,
1: ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα σε μια ομιλία που θα κάνουμε στο Μελητήριο Καβάλας και ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Μελητήριου Καβάλας, τον κύριο Παναγιωτίδη, να ευχαριστήσω τον Δήμο Καβάλας, μαζί με τον Δήμο, τον κύριο Μουριάδη, γιατί μαζί θα παρουσιάσουμε αυτήν την ημερίδα, όπου θα έχω την τιμή να είμαι συνομιλητής με δύο άλλους εξαιρετικούς ομιλητές, τον Κωστή Μουσουρούλη, τον πρώην Υπουργό
1: Ναυτιλίας
0: και επίσης υψηλό στέλεχος στα Ευρωπαϊκά Όργανα, επίσης τον Πάνο τον Γκρέδη που είναι αντιπρέσβης του European Public Law Organization, δημόσιου δικαίου, και θα μας μιλήσουν για τα τοπικά πιο πολύ της Ελλάδος και το νέο επιχειρήν 2844 και εγώ θα προσεγγίσω, γιατί τόσα χρόνια, 30 χρόνια στην δουλειά στις Βρυξέλλες, απέκτησα ένα δίκτυο χρήσιμο μέσα από τα κέντρα αποφάσεων, το οποίο θεωρώ ευθύνη μου πλέον, εφόσον και επιστρέφω, να το μεταφέρω στον τόπο μου.
1: Είναι γνώση δηλαδή που θέλετε να μεταφέρετε στους συντοπίτες για να βρουν εδώ τους καβαλιώτες επιχειρηματίες, για να βρουν τρόπους χρηματοδότησής τους από τα ευρωπαϊκά όργανα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ο στόχος μας είναι να αποτελέσουμε ένα σταθερό σύνδεσμο ανάμεσα στην Καβάλα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες, επιχειρήσεις, νέους αγρότες, φορείς και την ελληνική ομογένεια στις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλουμε στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το όραμά μας.
1: Είναι η πρώτη εκδήλωση αυτή που έχει γίνει, υπάρχει παρελθόν, υπάρχει κάτι στο προηγούμενο διάστημα?
0: Την τιμή πολλές, εδώ και πολλά
1: θα σας παρακαλούσα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Πολλά χρόνια, ναι. Έχει την τιμή να συμμετέχω σε πολλές εκπομπές εδώ, στα τοπικά κανάλια και να κάνω προτάσεις για το τόπο.

0: αλλά με τρόπο ανεπίσημο, θα έλεγα, backstage.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως που το κέντρο βαρύτητας και μεταφέρομαι πιο πολύ προς τα εδώ και έχω δημιουργήσει μια οντότητα νομική στην πλατεία Κατεργάτη, όπου θα γιορτάσουμε και τα εγγένεια Θεού θέλοντος 24 Ιουλίου, μπορώ και ξεκινάω λοιπόν επίσημες δράσεις, όπως αυτή είναι η πρώτη. Ναι. Θα ακολουθήσει επίσης και μια γιορτή για το κρασιού που θέλουμε να κάνουμε στον Αύγουστο για να τιμήσουμε τα υψηλά ποιοτικά προϊόντα που έχουμε.
1: Της περιοχής μας, σωστά.
0: Πραγματικά τη χάνουν ήδη αναγνώριση και στο εξωτερικό και μπορούμε να το συνεχίσουμε ακόμα σε καλύτερο επίπεδο, ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές και η αναγνώριση αυτής της περιοχής μας ως ένα μπορντό. Ένα μπορντό της Ελλάδος.
1: Το μπορντό, να πούμε, είναι η περιοχή της Γαλλίας που είναι φημισμένη για τα κρασιά της. Ναι, έτσι. Συνεχίστε. Και βεβαίως εδώ να πω και να ρωτήσω, γιατί το βασικό ερώτημα είναι αυτό. Θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, κύριε Κοτσαρίδη, για τους επιχειρηματίες από το 28 μέχρι το 34 αυτό το πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθούν. Και ποιες είναι, δηλαδή, ξέρουμε ότι και εδώ υπάρχουν προγράμματα στήριξης, αλλά υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία, τα χρήματα δεν εκταμιεύονται εύκολα, έτσι υπάρχει έτσι, μια δυσκολία για να μπορεί να ενισχυθεί κάποιος. Με αυτό το νέο πλαίσιο το ευρωπαϊκό, θα είναι κάτι διαφορετικό ή είναι αυτό που ξέραμε?
0: Όχι, σας καταλαβαίνω απόλυτα και έχετε δίκιο που το τονίζετε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Το προηγούμενο προγραμματιστικό σχέδιο, το στρατηγικό της Ευρώπης, ήταν πιο ευρύ. Ήταν το Green Deal, αλία, θάλασσα, ήταν για μεγάλα έργα. Συνειδητοποίηση, ενημέρωση, urban, διαδίκτυο, δημόσια έργα, υποδομές σε πόλεις. Τώρα επικεντρώνεται και φαίνεται ότι κάτι κατάλαβε, γιατί τώρα δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Η παγκόσμια κρίση, η παγκοσμιοποίηση, η ακρίβεια της ενέργειας, τα στενά του ορμούς, τα λοιπάσματα και πολλοί άλλοι παράγοντες. Αν δεν σταθούμε εσωτερικά, αν όχι να ξαναδημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία, από αυτό θα πάρει χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε από τι? Από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα ναι, όντως η στρατηγική αλλάζει. Άρα σε ομιλία που θα δώσουμε σήμερα να έρθουν και οι μικροί επιχειρηματίες για να γίνουν μεσαίοι και ερχόμαστε αύριο μεγάλοι. Αυτός είναι ο σκοπός. Τα εργαλεία είναι πλέον για αυτούς και για αυτούς θα ακούσουμε ότι θα υπάρχει στήριξη σε πολλούς τομείς. Θα τα πει περισσότερο αυτά ο κύριος Μουσουρούλης και ο κύριος Γρέβης. Εγώ θα δείξω όμως και ακόμα σήμερα ποια ευρωπαϊκά εργαλεία υπάρχουν και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μιλήσουμε για Creative Europe, για πολιτισμό, θα μιλήσουμε για πολυπολιτισμικό υποστήριξη, για παράδειγμα για την Παναγία. Μπορούμε να μιλήσουμε για smart beach, δηλαδή παραλίες που είναι έξυπνες.
1: Έξυπνες παραλίες.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ακούω. Γιατί στην περιοχή μας έχουμε παραλίες, να τις κάνουμε και έξυπνες ακόμα καλύτερο. Ακριβώς. Δηλαδή, τι θα υπάρχει, ένα διαδίκτυο που μπορεί κάποιος έτσι λουόμενος θα έχει υπηρεσίες διαδικτυακές? Πώς θα γίνει? Θα κάνω βουτιά δηλαδή στη θάλασσα και θα είμαι συνδεδεμένος?
0: Χαίρομαι πολύ που το ζητάτε. Γιατί σήμερα στην ομιλία μου θα χρησιμοποιήσω τέτοιους όρους smart beach, smart city κλπ. Αλλά εγώ δεν θα το πω έτσι. Θέλω να καθίσω να εξηγήσω ώστε όλοι να καταλάβουν. Τι σημαίνει smart beach, παραλία έξυπνη? Να έχει κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, drones και αισθητήρες για τον εντοπισμό πνιγμού ή επικίνδυνων κυμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Να αγγίζει τα θέματα του περιβάλλον με μέτρα της ποιότητας του νερού και τη θερμοκρασία και να ελέγχει τα απορρίμματα. Αγώνα τα κάνει το smart beach. Επίσης, εξυπηρέτηση να προσφέρει δωρεάν wifi, έξυπνες ντουζιέρες και ψηφιακές οθόνες με πληροφορίες για το καιρό. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Βελτιώνουν.
1: Βεβαίως.
0: Και διαυκολύνουν όλο το πολίτη.
1: Να σας ρωτήσω, όλα αυτά που μας εγγράφετε τη χρηματοδότηση είναι για επιχειρήσεις, ιδιώτες ή είναι για θεσμούς, για το Δήμο Καβάλας για παράδειγμα?
0: Για όλους. Πολύ καλά και το διαφοροποιείτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το συγκεκριμένο ή το Smart City αφορά φορείς δημόσιους, αυτοδιοίκησης, περιφέρειες. Άλλο όμως αφορά αποκλειστικά το επιχειρήν.
1: Ναι.
0: Θα τα ξεχωρίσουμε, θα τα δομήσουμε, θα τα τεκμηριώσουμε ξεχωριστά σήμερα. Σε αυτήν την παρουσίαση που θα γίνει, σε 7.30 ώρα.
1: Να το ξαναπούμε βεβαίως.
0: Στα κτίρια του.
1: Στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας. Στο
0: Ομόνια 50 πάνω από τα public. Και θα χαρούμε να έρθετε κι εσείς.
1: Για μένα το σημαντικό είναι η συμμετοχή. Για μένα είναι ο κόσμος να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί, να ανοίξει ένα παράθυρο. Για μια χρηματοδότηση ή ακόμα για γνώση ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο. Ευχαριστώ. Και κάποιος να το εκμεταλλευτεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να το ανακοινώσουμε μέσα από το μεγάλο ράδιο σας, το Α, εδώ στην Καβάλα, και να προσεγγίσουμε έτσι περισσότερο κόσμο. Είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε. να ακούσουμε και καινούργια πράγματα.
1: Βεβαίως.

0: να εμπλουτιστούμε από μια τεχνογνωσία που υπάρχει, από μια πρόσφατη ενημέρωση και από νέα εργαλεία που είναι στη διάθεση του τόπου μας.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, σήμερα το μυστικό πολλές φορές βρίσκεται στην προετοιμασία. Αν είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τις προσκλήσεις και να μπούμε και στις προσκλήσεις, στα call, όπως λέμε, να μπούμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν θα είμαστε απλοί παρατηρητές των γεγονότων μιας εξέλιξης μιας σύγχρονης Ελλάδας ή μιας σύγχρονης Ευρώπης. Θα γίνουμε και πρωταγωνιστές.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: ναι,
0: θα διαμορφώνουμε.
1: Σημαντικό, σημαντικό και αυτό. Κύριε Κοτσαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να ζητηθούμε καλά η επιτυχία. Βεβαίως, να έχουμε και μια ανοιχτή έτσι, επικοινωνία, να βλέπουμε και για τα ζητήματα και του επιχειρήν, αλλά και της ελληνικής κοινότητας των Βρυξελών. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα.

που κάναμε με τον Φίλιππο Κοτσαρίδη, για αυτά που έρχεται ως χρηματοδότηση και για τις επιχειρήσεις τις ιδιωτικές, αλλά και για τους θεσμούς πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση και δευτέρου περιφέρειες και δήμους. Άρα αυτή η εκδήλωση 7,5 ώρα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας θα έχει ενδιαφέρον για όλους. Πριν κλείσουμε, να πούμε, φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με Κίνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρα, προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα αυτά από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.

0: Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Και θα θυμίσουμε ότι εκτάκτως αύριο και μεθαύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα γίνει μια μικρή επέμβαση, επεμβεσούλα στο νοσοκομείο. Θα μας θέσει εκτός δράσης για 2 ημέρες. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και βεβαίως από Δευτέρα να είμαστε και πάλι στις λεγόμενες επάλξεις. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε και πάλι για το Energy Out Loud. Να πούμε, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε ένα energy, το energy μάλλον, outloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορείς να τα ζήσεις όλα από την πρώτη σειρά. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός εννοείται, για τη Δευτέρα. Το πρωί λίγο μετά τις 8, μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του

0: Τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Αλφα 88,6.

0: Your body like a belly dancer.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη.

0: και φαίνεται στα εδάφια 15-22, πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

Γιατί όσοι πληρώνουν στην ώρα τους επιβραβεύονται εντός πολλών εισαγωγικών με ένα καπέλο 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Τα ληξιπρόθεσμα και βασικά ανίσπρακτα χρέη είναι μια παλιά και πονεμένη ιστορία για τους παρόχους. Δεν το ακούτε, είμαι σίγουρη, για πρώτη φορά. Οι συνθήκες ενεργειακής ανασφάλειας όμως, σαν και αυτές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν την αφήνουν και να ξεχαστεί. Και γιατί άλλωστε, εδώ που τα λέμε, στέλνει και ένα εντελώς λάθος μήνυμα για τον ορισμό της συνέπειας. Σε λίγο, η Χρύσα Λιάγκου μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι η Δήμητρα Σταματέου στη ρύθμιση του ήχου αυτό το μεσημέρι. Η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr και λέτε την άποψή σας πατώντας πάνω στο κουτάκι που θα δείτε πάνω και δεξιά στη σελίδα. Είμαι η Καταρίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από πόρους εθνικούς που παρουσιάστηκε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε με μία φράση καλά διαλεγμένη. Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια χώρα πολύ καλύτερη. Σε λίγο θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης. Τα εύσημα του State Department πήρε η Αθήνα για τα όσα έχει πετύχει στο πεδίο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Προφανώς και το timing δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται και με την ιστορία της Μαρφίν και με την γρήγορη εξιχνίαση των επιθέσεων στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω την πρόσφατη αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Ομνίων δε και την μακροχρόνια και πάντα αποτελεσματική συνεργασία Αθήνα-Ουάσιγκτον. Συναγερμό το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, Αμερικανούς τουρίστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ο άνδρας λίγο σοβαρότερα στο πόδι. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο δράστης είναι 60 ετών, είναι ημεδαπός και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε μάλιστα και ποινικό παρελθόν. Τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, το 2019 στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Τέρμα τα ψέματα.

0: Θέματα για τους οδηγούς που επιμένουν να παραβιάζουν διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως ας πούμε το κόκκινο, και δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών, όπως είπε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες κάμερες θα μπουν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, μας ενημέρωσε, 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου. Είμαστε αδιόρθωτοι. Και μια καλή είδηση για όσους ιδίως τέτοιες μέρες με συνθήκες υψηλής ζέστης χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με διαγωνισμό που προκυρήσει η σταθμή θα αποκτήσουν κλιματισμό και οι σειρμοί πρώτης γενιάς. Οι σειρμοί που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για σειρμούς που έχουν συμπληρωμένα τα 26 χρόνια εν κινήσει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, και από όσους κινούνται με τα μέσα μεταφορά στους οδηγούς, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Χριστοπούλου, προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και καύσωνας, Δέσποινα. Αν αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό μας πρόβλημα, δεν μπορώ να φανταστώ αμεσότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι πως δουλεύει ο συνδυασμός αυτός. Αυτή την ώρα είναι καλή η κυκλοφορία στους δρόμους. Υπάρχουν ορισμένα μικρά προβλήματα, δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Να πούμε και το καλό νέο, Κηφισός είναι μια χαρά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία του. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά. Δεν είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Στην Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά, στις δύο εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία, από το πρωί είναι επιβαρημένες οι συγκεκριμένες έξοδοι. Στην Κηφισίας, από κόμβο Αμπελοκήπων προς Πανόρμου, στην άνοδο της Κηφισίας δηλαδή, στην κάθοδο της Αρδιτού, όπως πάντα κάθε μέρα εδώ που τα λέμε, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στα σύνορα Ελληνικού και Αλίμου. Εκεί Μάλιστα. υπάρχει λίγο κίνηση. Πάντως δεν έχει κάποια σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της προηγούμενης.
0: Το κέντρο της Αθήνας νομίζω πρέπει να φτάσουμε 15 Αύγουστο πια για να απολαύσουμε το θέαμα της άδειας σταδίου.
1: Και μέχρι από τότε προσωπική εμπειρία, ναι,
0: θα έχει κίνηση.
1: Το απόγευμα χθες είχε κίνηση αρκετή. Ήταν σχεδόν σαν κανονική καθημερινή, αλλά όσο να είναι, το μεσημέρι τουλάχιστον είναι αρκετά καλύτερα. Κάποιες ώρες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Δέσποινα Χριστόπουλου, κυρίες και κύριοι. Και πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Είναι φωτιά. Είμαστε μαθημένοι πια. Οι έκτακτες ειδήσεις το καλοκαίρι να αφορούν κυρίως πυρηνα μέτωπα. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Αδάμι Επιδαύρου. Μια φωτιά στην Αργολίδα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Είναι μια μεγάλη φωτιά αυτή, Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Είναι μια φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, εκεί έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα. Είναι 16 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Είναι το Αδάμι, είναι στο δρόμο από το Λιγουριό προς το Πόρτο Χέλι, εκεί θα το συναντήσουμε. Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Άφλιο, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν μια περιοχή όπου είναι μεν αγροδασική έκταση, αλλά έχει πολύ κοντά και πυκνό δάσος. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Ελιές και αυτή η φωτιά, ε.
2: Είναι τώρα ελιές, αλλά έχει κοντά και δασική έκταση. Λοιπόν, όμως, αύριο Τετάρτη έχουμε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές. Τα μάτια μας 14 και 104, μπορώ να πω.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πρώτο πεντάρι.
2: Το πρώτο
0: που
2: κόκκινο.
0: Μας δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
2: Ναι. Το πρώτο κόκκινο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Επίσης και κατηγορία 4 έχουμε στη Ρόδο, Λακωνία, Αρκαδία, Θεσσαλία, Εύβοια και Κεντρική Μακεδονία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον η μισή Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών και μάλιστα αύριο το πρωί θα έχουμε και σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συναγερμού για τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σήμερα που έχουμε κατηγορία 3 σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά αύριο που έχουμε κατηγορία συναγερμού, που σημαίνει τι είναι συναγερμός, κόβεται η πρόσβαση σε δασικές εκτάσεις. Δηλαδή αύριο να ξέρετε ότι ο εθνικός κήπος είναι κλειστός. Είναι κλειστός ο Διομήδης Βοτανικός Κήπος. Πέφτουν οι μπάλες στην Πάνιθα, στον Ημιτό, στην Πεντέλη, δεν θα έχει

0: είτε πρόσβαση σε αυτές τις δασικές εκτάσεις, είτε με τα πόδια, είτε ως εκδρομή, είτε όλα αυτά. Και επίσης να ξέρετε, όλα αυτά τα οποία λέμε για άναμα φωτιάς, δηλαδή για εργασίες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να ξέρετε ότι αύριο θα πάτε αυτόφορο. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα δικαιολογία. Όποιος κάνει εργασίες.
1: Όλα και κάποιος θα βρεθεί βέβαια. Όπως βρίσκεται πάντα, έτσι, αν δει κανείς τα στοιχεία, οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια ξεκινούν. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ τα σέβομαι.
1: Γιώργος Καραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ουχή τυχαία, μια μέρα με καύσωνα σαν και αυτή που διανύουμε, μια μέρα που τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ, επιλέξαμε να ταυτιστούμε με την εφημερίδα Καθημερινή, που έχει στο πρώτο της θέμα το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχει πολλές. Και εμείς βέβαια μαζί. Αν και το συνολικό ύψος των οφειλών εμφανίζεται μειωμένο, παρακαλώ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα χρέη εξακολουθούν να φτάνουν τα 3 δις, επηρεάζοντας τόσο τις εταιρείες όσο και εμάς και κυρίως όσους πληρώνουν συνεπέστατα τους λογαριασμούς τους. Η Χρύσα Λιάγκου είναι μαζί μας, υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Γεια σου Χρύσα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα στους ακρότες.
1: Λοιπόν,
2: είναι πράγματι στοιχεία που ανακοίνωσε, επίσημα στοιχεία που καταγράφει η ΡΑΕ ως αρμόδιος φορέας στην ετήσια έκθεση για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Και βλέπουμε μεν, όπως είπες, μία μείωση του συνολικού ποσού των ανεξόφλητων οφειλών, γύρω στο 22%, αλλά παραμένει ένα υπέρογκο ποσό που μας αφορά όλους, γιατί κατά ένα τρόπο και έμεσα μεταφέρεται στο λογαριασμό ρεύματος, Κατερίνα.
1: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος.
2: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος το υπολογίζει η ΡΑΕ, λοιπόν. Οι προμηθευτές οι ίδιοι, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ο κάθε προμηθευτής έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για τον οποίο καθημερινά αγοράζει ποσότητες ενέργειας από το χρηματιστήριο. Όταν κάποιοι που την καταναλώνουν αυτή την ενέργεια δεν την πληρώνουν, δημιουργείται μία τρύπα στα οικονομικά τους, ένα χρηματοοικονομικό κενό, το οποίο κοιτάνε να το καλύψουν φυσικά για να επιβιώσουν. Συναρτάται με τα κεφάλαια κίνησης, τη ρευστότητα, τη βιωσιμότητα εν τέλει. Αυτό λοιπόν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, το υπολογίζουν σαν κόστος και το μετακυλίουν στην κατανάλωση. Εξ αυτού λοιπόν προκύπτει η πράξη που έχει κάνει η ΡΑΕ. Λέει ότι είναι, εάν κλείναμε αυτή την τρύπα, αυτό λέει με απλά λόγια η ΡΑΕ, τότε θα μεταφέραμε στον κάθε στην επικαταναλωτή 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα επιπλέον κόστος. Τώρα, άλλοι το κάνουν σε αυτό το βαθμό, άλλοι λιγότερο, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική. Το βέβαιο είναι ότι ένα μέρος αυτού του κόστους περνάει στους συνεπείς καταναλωτές. Θα έλεγα επίσης, με βάση πάντα τα στοιχεία της ΡΑΕ και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 1,53 δις λοιπόν, περνάει με την αδράνεια της πολιτείας ή αν θέλεις με ένα καθεστώς ασυλίας που επικρατεί στην αγορά με ευθύνη της πολιτείας. Τι θέλω να πω αυτό, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν του χρέους προέρχεται από καταναλωτές που φεύγουν από ένα πάροχο, πάνε σε ένα καινούριο και δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους στον προηγούμενο πάροχο ή στον ακόμη πιο προηγούμενο πάροχο.
1: Είναι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυρίως αυτή η Χρύσα, φαντάζομαι, έτσι όπως το περιγράφει.
2: Είναι το μεγαλύτερο μέρος επιχειρήσεις, αλλά είναι και καταναλωτές. Το σύνολό τους όμως, τη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι αυτοί που λέμε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Είναι δηλαδή καταναλωτές που εκμεταλλεύονται τα κενά του ρυθμιστικού πλαισίου και αλλάζουν παρόχους χωρίς να έχει ο πάροχος ο προηγούμενος τη δυνατότητα να απαιτήσει την εξόφληση των χρεών. Αλλάζουν πάροχο λοιπόν, συστορεύουν ληξιπρόθεσμα στους προηγούμενους παρόχους και κάνουν αυτή τη δουλειά, ενεργειακός τουρισμός, χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν. Αυτό λοιπόν είχε αναδειχθεί εδώ και καιρό ως μείζον θέμα στην αγορά, είχε αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς. Μάλιστα είχε ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά ο κύριος Σκυλακάκης να προωθεί κάποια ρύθμιση για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, βρίσκεται στα

0: ζητάρια του Υπουργείου.
1: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο Υπουργείο.
0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και
1: είναι
0: αυτό είναι.
1: Θα
0: σου πω ακριβώς πολλά. Οι ρευματοκλοπές, οι απώλειες κτλ. Θα σου πω ένα παράδειγμα που περιέχεται στα ίδια στοιχεία της ΡΑΗ, η λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Πριν παρέμβει λοιπόν και αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, όσοι πηγαίναν σε αυτή την υπηρεσία που συσσωρεύει χρέη επίσης, παρέμεναν εκεί επαορίστου χρόνου. Όταν μπήκε μία ρύθμιση που είπε ότι δεν θα μένεις πάνω από 4 μήνες, το ποσοστό αυτών μειώθηκε στο 50%. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει περιθώριο παρέμβασης για να περιοριστεί το φαινόμενο.
1: Σημαντικό και να φανεί άμεσα.
0: Και να φανεί άμεσα.
1: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ελαφρυνθεί ο λογαριασμός, ο οποίος συνηθίζουμε να λέμε πέφτει η χονδρεμπορική τιμή, αλλά αυτό δυστυχώς ελάχιστα μεταφέρεται στον καταναλωτή. Είναι τόσες οι παθογένειες ακόμη της αγοράς που φορτώνουν κόστη που δεν θα έπρεπε, δεν θα τα είχαμε.
1: Ναι. Τώρα, Χρύσα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Από τη μία ο καύσωνας ή μάλλον οι καύσωνες, γιατί αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των καλοκαιριών μας, περιλαμβάνουν πια όλο και συχνότερα θερμικά επεισόδια. Από την άλλη, αυτή η αδιέξοδη, ως φαίνεται, κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό, ανεβαίνει ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 20-22%.
0: 22% δείχνουν, Κατερίνα, και πράγματι μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχουμε από τη μία τον καύσωνα που ανεβάζει, έχουμε για 3 εβδομάδες τα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό ποτέ με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε ανεβαίνουν οι τιμές λόγω της πίεσης που δέχεται η ζήτηση, της αυξημένης ζήτησης. Και έχουμε ένα ακόμη παράγοντα. Ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω της κατάστασης της νέας ανάπλεξης στο Περσικό κόλπο. Και έχουμε και ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα για το χειμώνα. Τα οποία πρέπει να σου πω ότι το τρέχον επίπεδο είναι 20% κάτω από τα ιστορικά εποχικά επίπεδα. Είναι στο 54,3%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος ιστορικά αυτή την εποχή είναι στο 75%. Και πρέπει αυτά τα αποθέματα να φτάσουν στο 90% μέχρι την 1η Νοεμβρίου, σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλών τιμών. Μιλάμε για ένα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα λίγο για την Ευρώπη, γιατί αν πάει να πληρώσει τώρα αποθέματα με αυτές τις τιμές, θα ασκήσει ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις και θα αυξηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος συνακόλουθα. Αν δεν το κάνει, θα δοκιμαστεί όλο το σύστημα το χειμώνα. Είναι μια πολύ πιεστική κατάσταση και πολύ ανησυχητική. Και σε αυτή θα προσθέσουμε βεβαίως και τις τιμές των καυσίμων, έτσι, όπου επίσης δέχονται πιέσεις από τη διεθνή αγορά. Άρα για τους καταναλωτές προμηνύεται, δεν έχουμε καλά νέα δυστυχώς. Η αβεβαιότητα, η νέα ανάφλεξη, οι νέες απειλές από τους Χούθη για αποκλεισμό και της Ερυθράς Θάλασσας είναι παράγοντες που ασκούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην προσφορά, όταν η ζήτηση αυξάνεται αυτή την εποχή λόγω της αυξημένης μετακίνησης λόγω τουρισμού.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, από την Καθημερινή. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με ζητήματα που αφορούν κυρίως στη τσέπη μας, να υποδεχθώ έτσι τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Γεια σου, Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είμαστε μαθημένοι σε αυτό, όπως ανέφερε και η Χρύσα, στα μη καλά νέα. Παρ' όλα αυτά, σε άκουγα νωρίτερα να λες ότι εσύ είσαι περισσότερο αισιόδοξος, ότι δηλαδή αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε και τις οποίες συζητάμε ενδέχεται να καταφέρουμε με έναν τρόπο να τις απορροφήσουμε. Ποια είναι η αίσθησή σου?
2: Η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε προεκλογική περίοδο και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχεται από μια πολύ μεγάλη εταιρεία που τα πάει πάρα πολύ καλά και για 3 μήνες το έχει καταφέρει. Μιλάω για τη ΔΕΗ. Ενδεχομένως να το καταφέρει και για αυτό το μήνα, δηλαδή να απορροφήσει τις αυξήσεις. Θα το δούμε αυτό κοντή γιορτή, σε ένα 10ήμερο από τώρα. Γενικά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια, καλό θα είναι αυτό που έλεγε και η Χρύσα νωρίτερα, να είμαστε υποψιασμένοι για όσα έρχονται λίγο το φθινόπωρο. σε μια αγορά που δεν έχει εξηγιαθεί πλήρως, που πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ακόμα προκειμένου να ανοίξει πλήρως σε αυτό που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, δηλαδή το άνοιγμα στον ανταγωνισμό.
1: Να μείνουμε στο καλοκαίρι όμως. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας κάθε εποχή του χρόνου είναι και οι στάντι έτσι και αλλιώς. Δεν υπάρχει μια γραμμική αντίδραση στα όσα υποδεικνύουν οι αγορές. Τώρα όμως που αναζωπηρώνεται το

0: μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Τι μας περιμένει, τι βλέπεις?
1: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ντίζελ μεγάλο. Το είχαμε δει κάποια στιγμή σε μια καμπή της πρόσφατης τελευταίας κρίσης στον κόλπο. Δηλαδή η τιμή του ντίζελ στο πρατήρια τα ελληνικά να πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης. Το βλέπουμε πλέον, η ψαλίδα από εκεί που ήταν στα 15-20 λεπτά έχει περιοριστεί στα 2-3 λεπτά. Και είναι κοντά η μέση τιμή της αμόλυβδης στο 1,97-7. Στο 1,95-8 έχει φτάσει πλέον η τιμή του ντίζελ και το πρόβλημα δεν προέρχεται από τον κόλπο. Σταθερά προέρχεται από την έλλειψη καυσίμων από την αγορά τη ρωσική, από τα 19 διελιστήρια που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Απλώς ο πόλεμος του κόλπου έρχεται να συντηρήσει και σε επίπεδο διεθνών τιμών ένα πολύ υψηλό επίπεδο γενικά των καυσίμων, τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα που περνάει ακριβότερα από τα διελιστήρια. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι για τις επόμενες 2 ημέρες θα βγαίνουν σε πολύ υψηλότερες τιμές τόσο το πετρέλαιο κίνηση όσο και η αμόλυβδη από τα ελληνικά δηληστήρια απόρρια της κατάστασης που επικρατεί.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση τα βλέπει όλα αυτά, κάνει ασκήσεις επί χάρτου και όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος της σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχουν χρήματα στην άκρη.
1: Υπάρχουν, προφανώς ζυγίζεται η κατάσταση μέρα τη μέρα. Δηλαδή αν θα υπάρξει νέα παρέμβαση για τον Αύγουστο εντός του Ιουλίου. Και αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα, ίσως ενδεχομένως και αυτής της εβδομάδας το καυσίμα. Αν θα αλλάξει δηλαδή η κατάσταση, θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ και βλέπουμε αυτές τις τιμές παρά την εθελοντική μη έκπτωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση που προχωρήσει τα διελιστήρια της χώρας έως το τέλος του Αυγούστου. Ενδεχομένως πλέον να ανοίγει ο δρόμος ξανά για μια κάποιο είδους μικρή ή μεσαία, θα δούμε πόσο μεγάλη θα είναι, εισοδηματική παρέμβαση. Θυμίζουμε την έκπτωση των 20 λεπτών που είχε ανακοινώσει στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι σημαντικό για την οικονομία καθώς με επιβαρύνει πολύ το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων και άρα μπαίνει στις τιμές όλων των προϊόντων.
0: Νίκο, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Γιώργο Ψάλτη εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και αμέσως μετά πάμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Ακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες.
0: Λοιπόν, χθες συζητούσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά λεφτά. Σήμερα πάλι για λεφτά, πολλά λεφτά θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι εθνικά λεφτά.
1: Όχι μόνο, είναι και κοινοτικοί πόροι. Απλώς είναι το πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας είναι η γέφυρα. Είναι η γέφυρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης προς την ομαλότητα και είναι πολλά χρήματα τα οποία είναι συνδυασμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο το συνολικό του ποσό αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει φτάσει κοντά πλέον μόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα κοντά στα 4,5 δις. Μιλάμε για πόρους συνολικά 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι 2026-2030. Μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις κάθε είδους, δηλαδή είναι όλοι οι τομείς μέσα. Καθώς κοιτούσα τα έργα, είναι από έργα μεταφορών, σιδηροδρομικά, οδικοί άξονες, μέχρι σχολεία, μέχρι υποδομές υγείας, κάθε είδη υποδομές λιμανιών, κάθε είδους
0: υποδομή. Κάθε γωνιά αυτής της χώρας, γι' αυτό αναφέρθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ένα ενδιαφέρον, εγώ παρακολουθώ, μου αρέσουν τα νούμερα. Θα πάει και στους 1008, λέει,
0: ταχυδρομικούς
1: κώδικες. Δεν το ξέρω, δεν θυμόμουν ότι είναι 1008 οι ταχυδρομικοί κώδικες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η επιδίωξη αυτού του προγράμματος. Παραλαμβάνει ένα πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο περιλαμβάνει και προγράμματα του κρατικού προϋπολογισμού και κάποια ΕΣΠΑ και κάποια άλλα τα οποία είναι από άλλα κοινοτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει προφανώς και κάποια έργα τα οποία θα υλοποιηθούν και δεν είχαν ολοκληρωθεί με παλαιότερα προγράμματα, αλλά και προφανώς και ένα μέρος του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μην ξεχνάμε, το Ταμείο Ανάκαμψης σε έναν βαθμό συνεχίζεται. Απλώς συνεχίζεται μόνο το δανειακό και όχι το σκέλος των επιδοτήσεων.
0: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, έχεις νεότερα για τα μέτρα που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο? Νομίζω το βασικό κορμό όσων περιμένουμε να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον έχουν σχηματίσει. Τώρα απομένουν κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναφέρθηκε και ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα, μιλώντας εδώ στο

0: Κι Παυλόπουλο στην τηλεόραση του Sky, πάνω από ένα δις.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε ήδη σχεδόν το διπλάσιο, μπορεί να είναι και πάνω από 2 δις. Και πέρυσι ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και πλησίασε τα 2 δις. Φέτος που ξεκινάει από το 1 δις και κάτι, είναι βέβαιο θα ξεπεράσει τα 2 δις. Θα περιλαμβάνει, κύριο κορμό είναι τα μέτρα, γιατί το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, για τη μεσαία τάξη, αλλά αυτή τη φορά όχι τόσο με έμφαση στους μισθωτούς, αλλά περισσότερο με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θεωρείται ότι εκεί παίζεται. Ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα εκλογικό, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουν πέσει όλα τα κόμματα πάνω σε αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μια ελάφρυνση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του φόρου τους, ενδεχομένως ειδικά για αυτούς μια μείωση προκαταβολής φόρου. Μπορεί στο τραπέζι, γιατί το συζητάνε, το 22 να γίνει 20 για το φόρο των επιχειρήσεων, όσοι φορολογούνται ως επιχειρήσεις, μιλάμε για ατομικές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, και μείωση των ενδεχομένως των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά είναι ένα μέρος του πακέτου, καθώς θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα είναι σίγουρα οι συνταξιούχοι πολύ πολύ έντονα μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Και με ενίσχυση του μόνιμου επιδόματος, αλλά και μεγαλύτερη αύξηση από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη για το 27, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιούργησε η αύξηση του πληθωρισμού το 2026.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Έτσι θα περάσουν και οι υπόλοιπες μέρες, μήνες, μέχρι τη ΔΕΘ, σβήνοντας, γράφοντας. Θα είσαι εδώ να μας τα λες. Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός πρώτος ή άλλος στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, να είναι λίγο παραπάνω.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω.

0: άλλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες.
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά.
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 2 και 32 σχεδόν πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ξεκινώντας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, νομίζω την απάντηση στο ερώτημα του 1 εκατομμυρίου ζητάμε όλοι μας.
0: Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι.
1: Σωστά. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω από 1 εκατομμύριο, με δεδομένα τα οικονομικά οράσιμα που έχει μπροστά της η χώρα και η οικονομία. Τώρα, οι περισσότεροι βουλευτές μετά από αυτήν την τρίωρη και κάτι συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποχώρησαν έχοντας την αίσθηση ότι οι εκλογές πάνε βαθιά στην τετραετία, προς το τέλος της τετραετίας. Και όταν λέμε βαθιά, με κάποιους από αυτούς με τους οποίους συνομιλήσαμε, μας έλεγαν ότι βλέπουν τον Μάιο ως τον πιθανότερο μήνα. Να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 13η φορά αυτόν
0: τις
1: τον
0: μετράς.
1: Μήνα. Ναι.
0: Α, τις μετράς.
1: Ναι,
0: είναι όντως 13η δηλαδή.
1: Γιατί βγαίνοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας συνάντησε και μας είπε: «Εσείς τι κάνετε ακόμα εδώ, αφού σας είπα ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Αυτή ήταν η 13η. Η 12η ήταν μέσα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και το είπε και στην κλειστή συνεδρία, άρα έχουμε την 11η. Σύν ότι έχει πει δημόσια με τις ομιλίες του, τις τοποθετήσεις του, με τα έμεσα μηνύματά του, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο το έχει εξαντλήσει. Τώρα, λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για κάποιους βουλευτές, ο Μάιος φαντάζει ως ο πιθανότερος μήνας, υπάρχουν κάποιοι που δεν θα απέκλειαν το να εξαντληθεί ακόμα και το συνταγματικό περιθώριο.
0: Ιούλιο δηλαδή.
1: Ναι, που προσφέρεται στην κυβέρνηση, ναι. Τώρα, όλα αυτά
0: ενδιαφέρον.
1: Μένει να απαντηθούν από τον Ιανουάριο και μετά, αλλά πάντα κρατάς και μια πισινή, γιατί και η πολιτική έχει ως βασικό χαρτί, ως βασικό στοιχείο της τον ευνηδιασμό. Μην ξεχνάμε ότι και από την αντιπολίτευση, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσει η Δέσποινα, θεωρούσαν περισσότερο τακτική του Πρωθυπουργού το να επιμένει στο 2027, αλλά από την άλλη αγόραζαν περισσότερο τα σενάρια για το φθινόπωρο, και χρεώνοντας κάποιοι από αυτούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι μια τακτική που ήταν για να μπορέσουν να βγουν έξω τα καινούργια κόμματα. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε κι άλλες.
0: Ένα κόμμα, ναι, το οποίο δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, αλλά όπου να είναι θα πρέπει να μας συστηθεί και επισήμως.
1: Και εκεί θα συνιστούσα υπομονή τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες μας. Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει στο παραπέντε.
0: Των εκλογών ή των φημολογούμενων
1: στο
0: εκλογών.
1: Στο παραπέντε, άρα, αφού ανακοινωθούν.
0: Α, μάλιστα. Άρα περιμένει. Υπομονή. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πριν φύγεις, θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο ο ΠΚΠ υπήρχε στη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό γιατί μας έλεγες χθες ότι είχαν ζητήσει να λάβουν το λόγο άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν στην ιστορία αυτή. Με έναν τρόπο λιδωρήθηκαν, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και αισθάνονται, αν μη τι άλλο, δικαιωμένοι από τις εξελίξεις.
1: Εκλούσω μόνο οι διατυπώσεις που χρησιμοποίησες αποδίδουν και το νόημα των στιγμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού έκλεισαν οι κάμερες και οι πόρτες της Ολομέλειας, χρησιμοποίησε κάποιες μετρημένες αιχμές, θα έλεγα εγώ, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει, να είναι δεμένες δηλαδή οι δικογραφίες. Από την άλλη, πιο βαριές ήταν οι αιχμές που άφησε και ο Μάκης Βορύδης, που δεν ήταν στους εμπλεκόμενους, αλλά όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλλον δείχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά το ένα σενάριο ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Βαριές αιχμές και από τον Δημήτρη Βατζόπουλο που ήταν στους ελεγχόμενους, όπως και σε πρόσωπα όπως ο Χρήστος Μποκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι μέσα στους τέσσερις που περιμένουν

0: αυτό το θέσπισμα για να φτάσουν απέναντι στο φυσικό τους δικαστή, ότι εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει μια προχειροδουλειά, να το πούμε πιο απλά. Η ρίση του παράδομου μαθαίνω ότι μάλλον έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου η κλήση των τεσσάρων από το μονομελές εφετείο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερο.
1: Πάντως το τοπίο, το πολιτικό τουλάχιστον, το προεκλογικό, αν δεν σε έχει ξεκαθαρίσει, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι υποψήφοι, θα είναι στα ψηφοδέλτια.
0: Η κυρία Παπακώστα πάντως έχει κάνει ένα βήμα πιο πίσω από αυτό που είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν έσκασε κατά το κοινό λεγόμενο υπόθεση. Είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφια. Ναι. Πλέον θεωρεί ότι επειδή δεν υπάρχει καμία ποινική απαξία, θα είναι κανονικά.
1: Δεν το επιτρέπουν. Σωστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε και στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι ο Πρωθυπουργός μπορεί για 13η φορά να διέψευσε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Δεν ξέρω αν στην αντιπολίτευση πείθονται. Υπάρχουν σχέδια τα οποία παρουσιάζονται. Σήμερα είναι η σειρά του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, Δέσποινα.
2: Το σίγουρο είναι ότι προετοιμάζονται πυροτεδώς για πάνε ενδεχόμενο. Στη Χαραλατρικού που θέλουν να είναι έτοιμοι, να έχουν συγκεντρώσει και αρκετό μεγάλο αριθμό των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να ανακοινωθούν τμηματικά και να είναι έτοιμοι για την όποια ημερομηνία αποφασίσει ο Πρωθυπουργός για την ανακοίνωση των εκλογών. Και βεβαίως συνεχίζουν
1: τα ψηφοδέλτια.
0: Η κυρία Παπακώστα πάντως έχει κάνει ένα βήμα πιο πίσω από αυτό που είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν έσκασε κατά το κοινό λεγόμενο υπόθεση. Είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφια. Ναι. Πλέον θεωρεί ότι επειδή δεν υπάρχει καμία ποινική απαξία, θα είναι κανονικά.
1: Το επιτρέπουν. Σωστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε και στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι ο Πρωθυπουργός μπορεί για 13η φορά να διέψευσε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Δεν ξέρω αν στην αντιπολίτευση πείθονται. Υπάρχουν σχέδια τα οποία παρουσιάζονται. Σήμερα είναι η σειρά του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, Δέσποινα.
2: Το σίγουρο είναι ότι προετοιμάζονται πυροτεδώς για πάνε ενδεχόμενο. Στη Χαραλατρικού που θέλουν να είναι έτοιμοι, να έχουν συγκεντρώσει και αρκετό μεγάλο αριθμό των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να ανακοινωθούν τμηματικά.

0: Για την ενέργεια, Δέσποινα.
1: Το σίγουρο είναι ότι προετοιμάζονται πυροτοδός για πάνε ενδεχόμενο. Στη Γαλατρικού που θέλουν να είναι έτοιμοι, να έχουν συγκεντρώσει και αρκετό μεγάλο αριθμό των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να ανακοινωθούν τμηματικά και να είναι έτοιμοι για την όποια ημερομηνία αποφασίσει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση των εκλογών. Και βεβαίως συνεχίζουν προγραμματικά, όπως αναφέρουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, έτσι μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά σήμερα έχει ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Πρώτος πήρε το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε και ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του
0: ΠΑΣΟΚ,
1: ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της ενέργειας. Υπήρξε επίθεση στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική. Για μια ακόμη φορά χαρακτήρισε σκάνδαλο τη διαχείριση του ενεργειακού χώρου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να σου πω ότι από τα πειρά του δεν έλειψε και η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το χρηματιστήριο της ενέργειας και τη διαπραγμάτευση που έγινε, ενώ σταθερά επιμένει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αυτό έκανε για μια ακόμη φορά στην συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοί μας όταν ολοκληρώσει ο τελευταίος ομιλητής.
0: Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη Βουλή να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι μέρα με πρόγραμμα βεβαρημένο, θα έλεγε κανείς. Να ξεκινήσουμε όμως από τα εθιμοτυπικά, διότι πριν από λίγο υπήρξε μια συνάντηση της νέας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, με τον Πρόεδρο της Βουλής. Η Άντζη Κουκή είναι μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διεξήχθη η σημερινή συνάντηση τη Προέδρου τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Πρόεδρο τη Βουλή Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων τη την περασμένη εβδομάδα. Η Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε τον κύριο Κακλαμάνη ότι θα δώσει μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα σκληρή μάχη απέναντι στην απαξίωση τη πολιτική και των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής από πλευράς του της ευχήθηκε καλή επιτυχία για τα νέα της καθήκοντα, ενώ στην συζήτηση τέθηκε και το θέμα των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τον Νικήτα Κακλαμάνη υπογραμμίζει πως η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και ο οπτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά 52 χρόνια μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχής στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, τώρα, Άντζη, πες μας δύο κουβέντες και για αυτές τις ρυθμίσεις που έρχονται, οι παρεμβάσεις που έρχονται για τα πατίνια. Χθες ήταν εδώ στον Sky ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο αρμόδιος υπουργός, που μας είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μπει πια ένα φρένο στα αλλεπάλληλα ατυχήματα που έχουμε με πατίνια. Αυτό το φρένο φιλοδοξεί να το βάλει το μέτρο που απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 17. Ο νόμος βεβαίως περνά, όπως ήθιστε, πρώτα από τη Βουλή και φέρνει τέσσερις παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές?
2: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία αναμένεται να αλλάξει το πλαίσιο χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, γνώμονας πάντα η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι αυτή που είπες και εσύ, ότι πλέον όσοι είναι κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό πατίνι. Ωστόσο, για όσους θα χρησιμοποιούν το πατίνι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να ξέρουν και να φροντίσουν να έχουν ασφαλίσει τόσο το όχημα, όσο να έχουν ασφαλιστεί και οι ίδιοι, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το επιτρεπτόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών, όπου εκεί θα πρέπει ο χρήστης να καταφορεί το όχημά του, ώστε και σε περίπτωση κάποιας παράβασης ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης να μπορεί να ταυτοποιείται το όχημα με τον ιδιοκτήτη και προκειμένου τον χρήστη του συγκεκριμένου πατινιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη Κούκη. Σοβαρό το θέμα, διότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, στη χώρα μας έχουμε περίπου 400 τραυματισμούς παιδιών που συνδέονται με τα πατίνια, με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τους μισούς από αυτούς να απαιτούν νοσοκομιακή περίθαλψη.

0: Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στο έργο της Βουλής. Προς ψήφιση τίθενται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Με τις πληρωμές των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν οι αυξήσεις, άμεσα δηλαδή, πολύ άμεσα, σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35%. Για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα επ' αυτού στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Γιώργος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας.
1: Καταργείται η περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Για τους συνταξιούχους του δημοσίου ψηφίζεται η τροπολογία, θα δουν αύξηση της αυξήσης των συντάξεων, τις δουν από τον Αύγουστο. Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία του ιδιωτικού τομέα, 75.000 συνταξιούχοι. Δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, οι παραπάνω περικοπές. Και από εκεί και πέρα δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά μετά τη σημερινή ψήφιση της τροπολογίας.
0: Λοιπόν, να και μια καλή είδηση τώρα για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το δρομολόγιο γίνεται ανυπόφορο μέρες σαν και αυτή, μέρες δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, διότι δυστυχώς και εν έτη 2026 το να μπει σε κλιματιζόμενο σειρμό δεν είναι δεδομένο. Για όλα αυτά λοιπόν λαμβάνει τα μέτρα της η Στασή και προκηρύσει διαγωνισμό. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Για να ξεκινήσουμε με έναν αριθμό, να πούμε ότι από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Με την προκήρυξη λοιπόν του διαγωνισμού από την Στασή, ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι. Η παρέμβαση θα είναι καθολική, καθώς προβλέπεται εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και εγκατάσταση κρίσιμων συστημάτων που έχουν καταστεί τεχνολογικά παροχημένα, ώστε να διασφαλιστεί και η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια. Να σου πω τέλος ότι η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε περίπου 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η παράδοση των αναβαθισμένων σειρμών θα πραγματοποιείται σταδιακά, με τον πρώτο να αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, σε αυτό το περιστατικό που στην πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί στα αρκετά περιστατικά που καταγράφουμε τελευταία μεταξύ ανηλίκων, βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων. Είναι ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ένα περιστατικό, αν κανείς έτυχε να δει και το βίντεο, γιατί καταγράφεται σε βίντεο και αυτό κυκλοφορεί. Οφείλουμε να ανησυχούμε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα.
3: Και μάλιστα όλα έγιναν γιατί υπήρχε μια διαφορά για έναν 15χρονο μεταξύ των δύο κοριτσιών που ξεκίνησαν τον καυγά. Το ραντεβού κλείστηκε μέσα από μια ομαδική συνομιλία. Η μία από τις δύο ανήλικες που συμμετέχουν στον καυγά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από εκεί ενημερώθηκε η ασφάλεια Ηρακλείου, συνέλαβε τις δύο από τις τρεις κοπέλες που συμμετείχαν και τη μία που τραβούσε με το κινητό της το βίντεο. Δεν συνελήφθη μία ανήλικη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου. Όμως από την πλευρά των συλληφθέντων υποστηρίζουν ότι οι γονείς των συλληφθέντων, των δύο ανήλικων κοριτσιών, μια 14χρονη και μια 16χρονη, ότι θα υποβάλουν και αυτές μηνύσεις. Γιατί και η κοπέλα η οποία παρουσιάστηκε ως τρίμα και εκείνη υποστηρίζουν ήταν που οργάνωσε την συνάντηση μεταξύ των κοριτσιών στο συγκεκριμένο σημείο στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, πες μας δύο λόγια και για αυτό το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα στη Σούδα. Είναι βέβαια πιο πολύ οπτικό. Είχαμε σύγκρουση πλοίων.
3: Ναι, είχαμε μία σύγκρουση

0: ενός επιβατικού πλοίου. Το πλοίο Έλυρος που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, ημερήσιο δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, και το πλοίο Ιωσήφ Κάπα, το οποίο είναι ένα φορτηγό πλοίο. Όταν το πλοίο Έλυρος είχε αποκλέψει στο λιμάνι, το πλοίο Ιωσήφ Κάπα έκανε τις μανούβρες για να δέσει. Λόγω προφανώς κακής συνεννόησης των δύο πλοιάρχων, τα πλοία συγκρούστηκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Έλυρος, καθώς μετέφερε 100 επιβάτες και 118 μέλη είναι τα μέλη του πληρώματος του πλοίου. Και τα δύο πλοία έχουν δέσει στο λιμάνι της Σούδας, έχει απαγορευτεί ο απόπλους τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από τον Ιωκτώμονα και να αποφασιστεί εάν είναι αξιόπλοα και αν θα μπορέσει το Έλυρος να κάνει το ημερήσιο δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
1: Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο Μιχάλη Τεζάρη θα περάσουμε τώρα, διότι είχαμε μία επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, σε δύο Αμερικανούς τουρίστες από έναν 60χρονο νωρίς το πρωί στην Ακρόπολη. Μιχάλη,
2: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άστεγος λοιπόν σε αμόκ, μαχαίρεσε δύο Αμερικανούς στην Ακρόπολη και σκόρπισε τον δρόμο σε εκατοντάδες άλλους τουρίστες στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Στις 8 λοιπόν το πρωί, ο δράστης, ηλικίας 60 ετών, επιτέθηκε έναν άνδρα στο χέρι και μια γυναίκα στο πόδι, ενώ εκείνοι περίμεναν να βγάλουν εισιτήρια για να μπουν στο μουσείο. Τελήθη από αστυνομικούς, δήλωσε άστεγος, ενώ διαπιστωμένα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα, σύμφωνα με αυτούς τους μάρτυρες, ο δράστης προσπάθησε αρχικά να επιτεθεί στη γυναίκα. Ο σύζυγος που αντιλήφθηκε το περιστατικό μπήκε ως ασπίδα μπροστά της για την προστατεύση. Τελικώς και οι δύο τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο που τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Είναι εκτός κινδύνου. Ενώ να πούμε πως σχετικά με το ιστορικό του δράστη είναι πραγματικά πολύ πλούσιο και πολύ μεγάλο. Ο 60χρονος λοιπόν είχε συλληφθεί το 12 Ιουνίου για εξύβριση. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα από άνδρες της Δίας, καθώς είχε εντοπιστεί με μαχαίρι. Είχε νοσηλευτεί στις 12 Ιουνίου φέτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Το 2022 είχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό σε ίδρυμα, αλλά δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστεί από αστυνομικούς. Ενώ το 2014 είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη διαχείριση. Τώρα τι πυροδότησε το μένος του κατά των ανθρώπων αυτών. Άγνωστο, πραγματικά δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Τεζάρη. Και πριν συνδεθούμε με την Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle, να συναντήσουμε τη Χριστίνα Σούζη να μας δώσει την πρόγνωσή της.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, αλλά μας είχες έτσι προειδοποιήσει.
3: Ναι, 39 με 40 και τοπικά και κάνα 41 εκεί προς την Θεσσαλία ή το Αγρίνιο, δίπλα τις γνωστές περιοχές. Ναι. Και εδώ στην Αττική γύρω στους 36 με 37 είναι τώρα, δεν να βρούμε και κάνα 38 κάπου έτσι Σκόρπιο, όπως και χθες ακριβώς έτσι και σήμερα. Εκείνο που θέλω να πω είναι αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα. Όχι για όλη την Ελλάδα. Η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα, μάλλον θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, οπότε θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όμως από την Θεσσαλία και νοτιότερα θα έχουμε 40 με 41 και τοπικά 42. Δηλαδή, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, αυτές τις περιοχές 40, τοπικά 41, ίσως και 42 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 38 με 30, πιστεύω ότι θα είναι η χειρότερη μέρα η Αττική, η αυριανή για την Αττική, όπου θα είναι γύρω στους 38 με 39 και πιθανόν 40. Ανάλογα αν θα επικρατήσει η άβρα ή θα γίνει βορειοδυτικός άνεμος. Αν γίνει βορειοδυτικός θα τα δούμε τα σαραντάρια.
1: Γι' αυτό έχουμε και το πρώτο πεντάρι.
3: Ακριβώς έτσι, μπράβο.
1: Από τη
3: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα ενισχυθούν και οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι σε πολλές περιοχές είναι καταβάτες, ανεβάζουν τη θερμοκρασία πολύ, αυξημένη ξηρασία. Δεν έχει βρέξει τώρα τελευταία καθόλου σε αυτές τις περιοχές. Άρα το πεντάρι είναι Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά Εύβοια και Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος είναι το κόκκινο. Η Θεσσαλία είναι πορτοκάλι, η Κρήτη είναι ή κίτρινο ή πορτοκαλί, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Είναι πολλές περιοχές, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και η πολιτική προστασία θα είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση, επιφυλακή, πολύ αυξημένη θα έλεγα, ιδίως για τις περιοχές που έχουν κόκκινο.
1: Πες
3: υπομονή,
1: ναι.
3: Μία μέρα είναι, θα
1: αυτό.
3: Περάσει.
1: Μετά έχεις καλά νέα
3: μετά
1: για μας.
3: Έχω καλά νέα, πέφτει δημοκρασία, την Πέμπτη θα είναι στους 34 βαθμούς.
1: Ωραίο ιδιότητα.
3: Την Παρασκευή στου 32 με βροχές και καταιγίδες.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ καλό για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδεύουν, αλλά θα είσαι εδώ.
3: Και αυτό μια μέρα θα είναι.
1: Μια μέρα είναι, θα περάσει. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Σούζη, και κάπως έτσι.

0: συνδεόμαστε με τη Βονή για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια, στην Ιταλία, έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος, που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών, το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10η νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμα δύο πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως εξετάζει την πρόταση και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια από εμάς, από τη Βόνη.

0: Μπορεί να φαντάζεστε ότι έγινε κάποιο λάθος. Δεν έγινε όμως, διότι ο Θανάσης Κρητικός, που είναι εδώ στο στούντιο του Sky, μου ζήτησε να ξεκινήσει την αθλητική σας ενημέρωση με αυτό το τραγούδι. Η Κεφούε, Ντον Μιγγέλο. Γιατί, Θανάση, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε. Γιατί είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Λαμίν Γιαμάλ, που το χόρεψε χθες εξαιρετικά στο πάρτι που έστησαν έτσι οι παίκτες της Ισπανίας.
0: Ωραίο.
1: Στην πλατεία Θύμπελε της Μαδρίτης. Για να πανηγυρίσουν, να δείξουν μάλλον σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο κόσμο το παγκόσμιο κύπελο. Το τρόπαιο που έφεραν από τα γήπεδα της Αμερικής, αφού έγιναν για δεύτερη φορά παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ιστορία τους. Κάπως έτσι κλείνει, νομίζω, η όλη διοργάνωση με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό που στήθηκε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Εγώ θα πω ότι στους λίγους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που γύρισαν με το αεροπλάνο πίσω στο Buenos Aires, mm-hmm. διότι κάποιοι έφυγαν κατευθείαν για διακοπές, βγήκαν στους δρόμους πάρα πολλοί Αργεντίνοι για να τους υποδεχθούν, να τους ευχαριστήσουν.
0: Έτσι, έτσι πρέπει. Δεν είναι και μικρό αυτό που πέτυχε η Αργεντινή. Mm. Δεν σημαίνει πάντα ένα τρόπαιο κάτι. Η προσπάθεια μετράει
1: αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική.
1: Νομίζω ότι η Αργεντινή αυτό που ήθελε, να κατακτήσει ο Μέση το παγκόσμιο κύπελο, το έκανε πραγματικότητα το 22. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι πήγαν σε δεύτερο σερί τελικό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι μια δύναμη που έχει δείξει την αξία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς η Αργεντινή. Τώρα, τι άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε εν μέσω θερμής υποδοχής ο Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ.
0: Κυριολεκτικά και μεταφορικά θερμή.
1: Ακριβώς. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και προκάλεσε προφανώς τελείριο ενθουσιασμού στους φίλους των Ασπρόμαυρων. Από εκεί και πέρα. Κινούμαστε με τα γραφικά κυρίως. Mm-hmm. Η ΑΕΚ κυνηγάει τον Kings Kangua, τον αμυντικό χαφ της Χάπολ Μπερσεβά, για αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ υπενθυμίζω ότι την 5η στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση απευθείας από τον Sky.
0: Μάλιστα. Η μεταγραφική σεζόν πότε τελειώνει, Θανάση?
1: Είναι 31 Αυγούστου.
0: Άρα πάει μαζί με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται σε...
1: Σωστό.
0: Δημοσιογράφοι και ποδοσφαιριστές, λοιπόν, σε μεταγραφική σεζόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός για την αθλητική σας ενημέρωση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, 2 λεπτά πριν από τις 3, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, δελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς από τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αμέσως μετά, παρέα σας τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
6: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
5: ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε. Ξέρουμε ήδη.
7: Για να καινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: 10, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομετρία του εντυπωσιακού Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση.
12: Αλφα 88,6.
13: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
1: Τι καλέ.

0: λόγο, μάρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα.

0: Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όχι εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
5: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα.
4: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά.
5: Χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε έτοιμοι, πάμε τώρα δυνατά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: no. Νούμερο 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Πάμε τώρα δυνατά!
10: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: perdió.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles and More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν.

0: Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

ξύπνα, το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
9: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
3: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

νούμερο 1 για τις επιτυχίες. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μιτς.
1: Πέντε.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική,

0: φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
10: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
9: Grand Chalet Care.
10: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
9: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
14: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25

0: 5 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο

0: River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
4: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6. Baby, I'm...

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μιτς.
1: Πέντε. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
3: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. They say the whole

0: story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: 92,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Θέλεις κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.